0: Mad Radio 106,2. Το Nix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του Mad. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπε στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το Mad.
1: I had a dream.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Mad VMA Exclusive.
2: Για σώμα τελούν το κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Mad Radio 106,2.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη?

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Mad Morning. Mad Morning. Mad Morning. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ξανά εδώ είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Σήμερα είναι 12 Οκτωβρίου και χρόνια πολλά στην Αδρομάχη, στο Βαλάντι και στη Σίμη που γιορτάζουν. Και χρόνια πολλά σε σένα που έχεις γενέθλια.
3: Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά. Έχουμε, να ξέρετε, διαγωνισμό σήμερα για το νέο άρωμα της Billie Eilish. Σήμερα θα δίνουμε το βήμα του διαγωνισμού. Την Παρασκευή κληρώνουμε. Και δίνουμε και προσκλήσεις για την παράσταση στο μαγαζάκι του τρόμου. Αν μόλις άνοιξε το ραδιόφωνο, κατάλαβες που είσαι. Στην κατάλληλη παρέα για το πρωινό σου. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη.
3: Και σε πάρα πολύ λίγο έχουμε να σου πούμε όλα όσα παίζουν σήμερα και στη μουσική αλλά και στην showbiz. Φυσικά μέσα από το mat.gr και συγκεκριμένα θα σου αναλύσουμε για το τυχερό αστέρι του Κωνσταντίνου Β'.
4: Επίσης η Βρυσίδα θα σου πει πώς να κάνεις ένα σωστό ζέσταμα της φωνής σου το πρωί. Ανοίγουμε και το fortune cookie της ημέρας που είναι το μπισκοτάκι των ζωδίων. Ποια νομεράκια και ποια ζώδια είναι τυχερά για σήμερα.
2: Βλέπουμε τα viral που συζητάει όλος ο κόσμος και τα αποτελέσματα του Instagram poll στην ερώτηση. Πας συνευλίες, όχι, συνέχεια, σπάνια.
3: Και φυσικά θα μιλήσουμε και για την πρωινή σου συνήθεια που μπορεί να σου κάνει διαφορά σε όλη την ημέρα. Τι κάνεις λοιπόν, μας στέλνεις σε ηχητικό την δική σου συνήθεια στο 6936 646 656 και τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είσαι έτοιμος να μάθεις τι συζητιέται σήμερα παντού? Είσαι. Γι' αυτό και είσαι εδώ μαζί μας. Από τη μουσική και τις συναυλίες μέχρι τα πιο πολύ συζητημένα νέα της Showbiz. Πάμε λοιπόν μια βόλτα στο
1: mad.gr.
2: Φτάσαμε.
0: Α, τι ωραία βόλτα.
2: Στο mad.gr. Λοιπόν, και όχι απλά φτάσαμε, παιδιά. Φτάσαμε κάτω από τα αστέρια, γιατί δεν έχει ξημερώσει ακόμα. Τι να κάνουμε, αφού για το τυχερό αστέρι θα μιλήσουμε, του Κωνσταντίνου Β, το οποίο πρακτικά τι έκανε, επιλέχθηκε ως επίσημο theme song του Mad Walk 2026 ουσιαστικά by 3 Cents σε remix από Valorant. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω για το τραγούδι αυτό αρχικά. Πώς εμπνεύστηκε, τι έχει συμβεί. Πριν από 23 περίπου χρόνια δημιουργήθηκε το κομμάτι αυτό και δημιουργήθηκε μέσα σε ένα ταξί. Από την διαδρομή, άκου τώρα, Πανεπιστημίου προς Περιστέρι. Οι πρώτοι στίχοι γράφτηκαν πάνω σε ένα πακέτο με τσιγάρα.
3: Έλα ρε.
2: Πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό, αισθάνομαι.
3: Κάπως δεν είναι όλο αυτό που ακούς λίγο κάτια νεκταρίου?
2: Ναι, πραγματικά.
3: Του κάνει αστρογράφηση και γράφει πάνω σε ημερολογιά και τις λεξούλες.
2: Και γράφω και όπου βρω, για να μην χάσω την έμπνευση. Λοιπόν, τέλος πάντων, το τραγούδι ακούστηκε για πρώτη φορά το 2000 στην θεατρική παράσταση Angel Baby, με πρώτη ερμηνεία να ανήκει στον Γιάννη Παλαμίδα. Τρομερό.
3: Ναι, με τα χρόνια όμως να ξέρετε ότι το τυχερό αστέρι απέκτησε νέες εκδοχές, μεταξύ άλλων από το Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Μόνικα, ενώ γνώρισε ξανά μεγάλη δημοτικότητα μέσα από τη σειρά Μαέστρο. Σίγουρα θα το έχετε ακούσει.
4: Ναι,
3: ναι. Με την ερμηνεία του Ορέστη Χαλκιά. Και φυσικά να πούμε για το Mad Walk 2026, το τραγούδι αποκτά νέο ήχο μέσα από το remix του Βαλερών και σίγουρα θα είναι πολύ πιο μπιτάτο, πολύ πιο δυναμικό.
2: We are... Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
3: Μπορεί να είναι έτσι, μην γελάς.
2: Συνδυάζοντας
3: τη μουσική, τη μόδα και τη λάμψη της διοργάνωσης, γενικά θα γίνει του Mad.
0: Ναι.
3: Το πανηγύρ.
2: Okay. Ατούμα το πανηγύρ.
0: Με φετινό μήνυμα We are all made of stars.
3: Καλά,
0: πάρα
3: εντάξει.
0: Πολύ ωραίο.
3: Από χρυσόσκονη.
0: Ναι, από χρυσόσκονη.
2: Νεραϊδόσκονη.
0: Αυτά λοιπόν τα νέα που ξεχώρισαν σήμερα. Μείνε εδώ γιατί σε πάρα πολύ λίγο. Έχω μια μικρή συμβουλή. Μπορεί να κάνει την ημέρα σου λίγο καλύτερη. Ειδικά αν δουλεύει και μιλά πολύ. Γιατί αυτό που θα σου πω είναι πώ να κάνει ένα σωστό ζέστημα τη φωνή σου το πρωί.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια. Βρε, πόσο σε σκεφτόμαστε. Πόσο, δεν καταλαβαίνεις. Και επειδή ακριβώς σε σκεφτόμαστε, πριν προλάβεις την ημέρα σου, θέλω να κάνεις το εξής. Θέλω να αφιερώσεις έτσι ένα λεπτό στον εαυτό σου. Θέλω να κάνουμε κάποιες ασκησούλες για να έχεις μια πιο γάργαρη φωνή. Ήρθε η ώρα λοιπόν για...
1: Lifestyle and healthy tips.
2: Ακριβώς. Και θα κάνουμε κάποια... Θα τα κάνετε μαζί μου.
0: Βέβαια.
2: Ωραία.
0: Εδώ που φτάσαμε.
2: Κάντε lip trills. Κλείσε απαλά τα χείλη και βγάλε ήχο σαν... για να κατεβάζεις και τη σταδιακά τον τόνο της φωνής σου. Πάμε. Πάρα πολύ ωραία. Φτιάξτε, μαζίστε. Σαν εξωτικά πουλιά κάνετε. Πιέσε ένα χλιαρό νερό. Η νυδάτσι βοηθά τις φωνητικές χορδές να λειτουργούν πιο άνετα. Κάνε ένα απαλό humming με κλειστό στόμα. Πες ένα χαλαρό για ένα-δύο λεπτά, χωρίς να πιέσει τη φωνή σου όμως.
3: Πρέπει να το κάνουμε δύο λεπτά τώρα εμείς αυτό.
2: Όχι, όχι. Λοιπόν, εντάξει, Μάτα. Ξεκίνα με ήπιες ασκήσεις. Πες απαλά μα με μη μα με μη μα με μη μα με μη. Μπράβο. Ξεκινώντας ένα άνετο τόνο και χωρίς να φτάσει σε ψηλές νότες.
3: Μα με μη μα μου.
2: Απέφυγε το έντονο τραγούδι και τις φωνές μόλις ξυπνήσεις. Δώσε στη φωνή σου 5-10 λεπτά να ενεργοποιηθεί σταδιακά χωρίς πίεση. Μετά τραγουδάς και όπερα, μα θέλεις.
3: Ξέρεις κάτι όμως.
2: 5-10 λεπτά όμως μην μιλάς.
3: Ναι, άκου τώρα.
2: Μην μιλάς.
3: Κλείστε το στόμα σου.
2: Μην μιλάς.
3: Μα να σου πω κάτι, αν ακούσε εμάς εδώ πέρα στο Mad Radio 106,2, όπως καταλαβαίνεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην τραγουδάς γιατί παίζουμε μουσικάρες. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να κάθεται τώρα ο άλλος να έχει κάνει τα μάμε μη μου.
2: Αυτό κάνει τραγουδί στο μάξι και μας βάλει.
3: Τέλος πάντων, ό,τι είναι τώρα στην τελική. Πάντως, θέλω να πω, δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς, ότι αυτές οι ασκήσεις που μας έδωσε η Βρυσίδα θα βοηθήσουν πάρα πολύ στο. Στο Red Bull Sound Class. Ουσιαστικά τι συμβαίνει, εκεί θα έχουμε δύο σκηνές και θα είναι η μία απέναντι στην άλλη. Θα έχουμε στη μία σκηνή τον Ρακ και στην άλλη σκηνή τη Λίλα. Τέσσερις γύρι λοιπόν, ένα δεσιμπελόμετρο και ο πιο σημαντικός κριτής ποιος είναι, εσείς αγάπη, γιατί στο Red Bull Sound Class πρακτικά η ένταση της φωνής σου μπορεί να κάνει την διαφορά. Όσο πιο δυνατά φωνάξεις εσύ, τόσο πιο κοντά στη νίκη θα φέρεις τους άλλους, τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Δηλαδή, αν μου αρέσει εμένα η Πεφτίτσι, θα το κραυγάζω στην Πεφτίτσι. Αν μου αρέσει η Βρυσίδα, θα το κραυγάζω στην Βρυσίδα. Τώρα λοιπόν, που ξέρεις και το ζέσταμα και έχεις καταλάβει ακριβώς γιατί μιλάμε, θέλω να ετοιμαστείς να ζήσεις το πιο απόλυτο μουσικό battle στην Αθήνα. Και φυσικά θα είναι ο Ρακ και η Λίλα εκεί πέρα για μια μοναδική μουσική αναμέτρηση με πολλές εκπλήξεις και κάποιους special guests που δεν θα σου πούμε. Θα τους μάθεις εκείνο το βράδυ. Λοιπόν, Red Bull Sound Class λοιπόν το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ και οι πόρτες ανοίγουν 5 η ώρα και συγκλίνεις το εισιτήριό σου στο more.com. Εμείς τα λέμε στο battle λογικά.

0: Radio, λοιπόν, 106,2. Αρχικά να πω καλημέρα στον Κωνσταντίνο, το γείτονά μου που μόλις μας έστειλε μήνυμα. Πείτε κορίτσια, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
0: Ιωάννα. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Έτσι σας θέλω. Λοιπόν, και αυτή είναι η ώρα και η στιγμή που θα ανοίξουμε το Fortune Cookie. Για να κάνω άλλη μία δοκιμή.
2: Όχι, δεν
0: έσπασε.
1: Μήπως ρε παιδιά να λέμε το τσάι που έχει πορεότατα τέτοια.
0: Όχι. Ωραία. Κρακ.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, για τον ενθουσιασμό.
2: Λέει το σκοτάκι. Είσαι αυτός που είσαι. Πρέπει να καταλάβεις τον εαυτό σου πριν αντιδράσεις. Μάλιστα. Κρυός, Σταύρος, Καρκίνος. 3, 11, 19, 27 και 42 είναι τα τυχερά νούμερα.
0: 42!
2: Το ξέρω, το πεις, φίλε. Πλέον έχει γίνει πολύ, προβλέψιμη.
0: Έλα τώρα!
1: Κοίταξε να δεις τώρα κάτι. Είσαι αυτός που είσαι, λοιπόν, εγώ θα σου πω. Οπότε κράτα αυτό το μήνυμα, βάλ το στην άκρη του μυαλού σου, εντάξει. Και σκέψου το όσο πίνεις το καφεδάκι σου. Στείλε μας όμως και την πιο γλυκιά σου καλημέρα, γιατί τη χρειαζόμαστε εμείς εδώ πέρα να πάρουμε έτσι δύναμη, να πάρουμε και εμείς θετική ενέργεια από εσένα. Στείλε λοιπόν στο 6936, 646, 656 και τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Καλημερούδια. Κατάλαβες, κάνω και το ζέσταμα της φωνήλας, ξέρεις, για να μπορέσεις να μιλήσεις άνετα στους λογαριασμούς, στις γραμματείες.
1: Παίζουμε πολύ ωραία μουσική για να κάτσουν οι άνθρωποι ήρεμοι, για να κάνουν.
0: Θα κάνουν το αυτό, τέλος πάντων, όπως και να έχει.
2: Λοιπόν, άστα, θα πω εγώ για το Σάββατο αυτό τι θα έρθει. Θα έρθει το Ag Season Event και έρχεται στο χώρο του Fiat, Λεωφόρο Συγκρού 114. Ένα all day event αφιερωμένο στον κόσμο της Ag, με νέα συλλογή, μουσική και δωρεάν παιχνίδια με δώρα. Οπότε αν θες να πας και να πάρεις δώρα, εκεί είναι το κατάλληλο μέρος. Και αν νιώθεις πιο δημιουργικός, μπορεί να κλείσεις και τη θέση σου και σε ένα από τα 4 πίθανα workshop δημιουργία, που είναι επίσης δωρεάν. Από τις 12 μέχρι τις 7 το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί live. Με ποια? Με την Κατερίνα Πευτίδη.
0: Γεια σας.
2: Και τον Γιάννη Χατζηγεωργίου.
1: Και εμάς από κάτω να ζητοκραυγάζουμε.
2: Ακριβώς. Η είσοδος είναι ελεύθερη και τα διαδραστικά workshop απαιτείται να ξέρετε εγγραφή. Βρες το σχετικό banner στο mad.gr για να ξέρεις πώς να κάνεις εγγραφή και όλα τα υπόλοιπα.
3: Το Nix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
4: Έχεις δει το χαμό που γίνεται παντού? Στο TikTok, στο Instagram, όλοι μιλάνε για τα Emanuela Cosmetics. Το μυστικό, luxury, επαγγελματικό αποτέλεσμα σε τιμές που δεν θα πιστεύεις. Ανακάλυψε το απόλυτο viral προϊόν, το No Filter Needed Foundation, και δες το πρόσωπό σου σαν να φοράει φίλτρο. Βρες τα Emanuela Cosmetics σε επιλεγμένα Hondo Center και online στο emanuelacosmetics.com. Emanuela Cosmetics, the beauty everyone is talking about.
3: Angelica Dusk, live, 5η, 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ, Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
8: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
9: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
10: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Deadlift, άρση θανάτου. Η νέα πολιτική κωμωδία της Βαλέριας Δημητριάδου στο Θέατρο Εμπορικών.
13: Όσο και αν θες να αλλάξεις αυτόν τον κόσμο, δεν αλλάζει. Οπότε κοίτα να μην αλλάξεις εσύ.
12: Παίζουν με αλφαβητική σειρά Μυρτό Αλικάκη, Βαγγέλης Αμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπας, Γιώργος Κορομπίλης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Μαριά Μρουχάτζε, Αρετή Τίλη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
11: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: που είναι όλοι, είσαι στο σωστό σημείο. Πάμε να δούμε λοιπόν τα viral της ημέρας.
1: Και να σας πω ότι έχει γίνει viral η Amanda Seyfried. Και αυτό γιατί? Γιατί έρχεται ουσιαστικά το Halloween. Ωραία. Mm-hmm. Ωραία. Και έχει γίνει viral, παιδιά, με ένα χιουμοριστικό βίντεο που έχει ανεβάσει στα δικά της, τα προσωπικά social, και τραγουδά το A Case of You της Joni Mitchell. Και ξαφνικά εμφανίζεται από πίσω της ο Ghostface. Αυτός είναι ο δολοφόνος από τη...
0: από το
1: Scream, ναι, από τις σειρές τέλος πάντων των ταινιών. Τέλος πάντων, η ηθοποιός είναι ουσιαστικά τόσο απορροφημένη στο τραγούδι της. Και ουσιαστικά με το που εμφανίζεται ο Ghostface, την κάνει να βγάλει μια αρκετά τρομαγμένη, σλάς τρομακτική για μας, κραυγή, και να δημιουργήσει μια πάρα πολύ αστεία στιγμή, έτσι ξαφνικά, out of the blue. Η επιλογή του τραγουδιού, να ξέρετε ότι δεν είναι τυχαία, γιατί είχε προετοιμαστεί για έναν ρόλο ως Joni Mitchell, και ουσιαστικά έμαθε να παίζει ολόκληρο το άλμπουμ Blue που είχε κυκλοφορήσει το 1971, και στην προετοιμασία της λοιπόν είχε συναντήσει και την ίδια στο σπίτι της και συζήτησαν γενικά για τη ζωή της ως μουσικός, άκουσαν μαζί τα άλμπουμ της που ήταν όλα πάρα πολύ εμβληματικά, γενικά έγινε του τρελού το πανηγύρι, και παρότι η βιογραφική ταινία δεν προχώρησε εν τέλει, το βίντεο έδωσε στους θαυμαστές μια πολύ διαφορετική πλευρά της Αμάντα, συνδυάζοντας μουσική, ευαισθησία και φυσικά χιούμορ, αλλά και κινηματογραφικό τρόμο. Γενικά πρέπει να το δείτε αν δεν το έχετε δει το βίντεο. Είναι
0: το
1: πάρα πολύ αστείο. Είναι πάρα
2: πολύ
1: αστείο.
2: Πολύ ωραία. Αυτά ήταν τα θέματα που έκανε τον περισσότερο θόρυβο σήμερα. Σε πολύ λίγο θα μάθεις τι απάντησαν οι ακολουθοί μας στο Instagram, στο poll της ημέρας.

0: Καλημέρα, καλημέρα από Mad Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη να σε ξυπνάνε με αυτές τις κομματάρες. Και μιας και λέω κομματάρες, πολλά από αυτά εμένα μου αρέσει να τα βλέπω και σε συναυλίες. Αν αναρωτιέσαι τι ώρα είναι αυτή, αυτή είναι η ώρα για το...
1: Στο Instagram.
2: Η ερώτηση ήταν, πας σε συναυλία?

0: Ιταλίες, όχι, συνέχεια Ισπάνια. Να ξέρετε, ο περισσότερος κόσμος ψήφισε Σπάνια για εμένα, 48%, συνέχεια 12% και το όχι 40%. Άρα είναι ανάμεσα στο Σπάνια και στο όχι.
1: Ναι,
0: δηλαδή προς το σχεδόν καθόλου.
1: Όχι, όχι. Εμένα είναι
2: εμένα
1: το Σπάνια.
2: Εμένα συμφωνούν μαζί σου, να ξέρεις.
1: Ωραία. No, εμένα το Σπάνια είναι 62, είναι πάρα πολύ. Αλλά μετά είναι το συνέχεια στα 26 και το όχι στο 12.
0: Εσένα ο κόσμος σου είναι γιατί πας και εσύ σε συναυλίες, γι' αυτό.
1: Ναι, αλλά οι περισσότεροι σου λέω πάτησαν το.
0: Σπάνια.
1: Το Σπάνια.
0: Okay.
2: Τέλος πάντων, εγώ θέλω να σου πω κάτι. Εσένα που δεν πας σε συναυλίες και εσένα που πας σπάνια. Το Nix Drop είναι το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok από το MAD και την Nix Professional Makeup. Να υπενθυμίσω ότι στο MAD.gr μπαίνεις και βλέπεις ό,τι γίνεται στο Nix Drop και δεν χρειάζεται να πας και σε καμία συναυλία. Και αν δεν πρόλαβες το live επεισόδιο του TikTok, σε έχω. Μπαίνεις στο YouTube του MAD κάθε Τρίτη στις 4 live στο TikTok του MAD, στις 6 στο YouTube και στις 8 στο MAD TV. Η αναζήτηση από ό,τι έχεις καταλάβει της τελικής οχτάδας συνεχίστηκε με την Εύα Σαμ, την Κριστιάνα και τον Σαλβατόρ. Τρεις ακόμη φωνές τραγούδησαν μπροστά στη Λίλα και στο Σταβέντο, διεκδικώντας δύο θέσεις στην επόμενη φάση. Και τώρα θέλουμε και τη δικιά σου άποψη και γνώμη. Εσύ τι λες, έχεις ακούσει αυτή τη φωνή που θεωρείς ότι έχει αυτό το κάτι, ε? Αν όχι, αν ναι, θέλουμε να μας πεις. Στείλε μας μήνυμα στο Viber του MAD Radio 6936 646 656 και περιμένουμε και τη γνώμη σου.

0: Radio. Γιάννη!
1: Τι έγινε ρε μάνα, γιατί φωνάζεις?
0: Γιατί παραπετάς συνέχεια τα ακουστικά σου, παιδί μου.
1: Γιατί χάλασαν.
0: Μα δεν προσέχεις τα πράγματά σου.
1: Ωραία ρε μάνα, τι θέλεις να τα κάνουμε?
0: Να τα ανακυκλώσουμε, παιδί μου, τι να τα κάνουμε. Δίπλα στο σπίτι μας έχει ειδικό κάδο για μικρές συσκευές στο σούπερ μάρκετ.
1: Ωραία, θα τα πάω.
0: Άντε να σε δω. Μπράβο αγόρι μου, ζακέτα να πάρεις.
2: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ. Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το MAD Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live

0: rock.gr. Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
1: Το Your Turn 2 της Billie Eilish έχει όλα όσα θέλεις από το επόμενο Perfume Obsession σου. Ζεστό, αισθησιακό και γεμάτο αντιθέσεις, συνδυάζει νότες από πιμέντο μπέρι, βανίλα όρκιντ και ξύλο κέδρου, δημιουργώντας ένα addictive άρωμα που αφήνει το δικό του αποτύπωμα. Your Turn 2 είναι η σειρά σου να ξεχωρίσεις ξανά. Διαθέσιμο αποκλειστικά στα φυσικά καταστήματα Hondo Center και στο hondocenter.gr.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά.
6: Στο θέατρο Ηλίσια.
5: Διπλή δουλειά, διπλά προβλήματα.
6: Έρωτες, δολοπλοκίες, μεταμφιέσεις.
5: Και ένας άνθρωπος που πεινάει. Η πολυβραβευμένη κωμωδία του Ρίτσαρντ Μπίν έρχεται στο θέατρο Ηλίσια.
6: Σκηνοθεσία Θάνος Τοκάκης.
5: Με τον Γιώργο Χρυσοστόμου.
6: Παίζουν Γρηγορία Μεθενίτη,
5: Γιάννης Καπελέρης,
6: Αργύρης Γκαγκάνης,
5: Λιδία Στέφου,
6: Νίκος Ιατρού.
5: Προπόληση στο more.com.
7: Αν ξεχωρίζατε μία ιστορία από όλη σας τη ζωή, ποια θα ήταν αυτή? Γη και κόρες, του Γιάννη Καλαβριανού. Βασισμένη σε αληθινές ιστορίες από όλη την Ελλάδα, η παράσταση Φαινόμενο έρχεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Ελέρ, Ελένη Ερήμου. Γη και κόρες, δεν είναι η ύλη που σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημερούδια, καλημερούδια από τα κορίτσια στην πόλη. Τι κάνετε, πώς είσαστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εμείς είμαστε στα καλύτερότερά μας, να ξέρετε. Έχουμε πιει καφεδάκια, τσαγάκια, νεράκια, ό,τι χρειαζόμαστε για να ενυδατωθούμε. Έχουμε και φυσικά διαγωνισμό για το νέο άρωμα της Billie Eilish. Και παιδιά, να σας πω σε αυτό το σημείο ότι ο διαγωνισμός θα τρέχει κανονικά όλη την εβδομάδα και την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση. Δίνουμε και προσκλήσεις για την παράσταση το μαγαζάκι του τρόμου. Γι' αυτό θέλω να μείνεις μαζί μας, γιατί η επόμενη ώρα θα έχει απ' όλα.
2: Και σίγουρα, άμα αγαπάς τα ζώδια και πιστεύεις αυτά, θα σου πούμε τι λένε για τη σημερινή ημέρα.
1: Φυσικά δεν λείπει και η πιο juicy συζήτηση αυτή, με ερώτηση για σήμερα. Αν έπρεπε να επιλέξεις έναν άνθρωπο μόνο και μόνο για να μιλάς μαζί του το υπόλοιπο τη ζωή σου, ποιος θα ήταν αυτός? Δύσκολο. Στείλε μας όμως το Viber 6936-646-656 την άποψή σου.
2: Και φυσικά, αν έχεις απορίες, διλήμματα, ο Θείος Ανδρέας είναι εδώ να σου δώσει τις απαντήσεις του. Στείλε μας την πρώτη σου ερώτηση στο Viber 6936-646-656 και ο Θείος Ανδρέας θα σου απαντήσει.

0: Καλύτερη καλημέρα μου. Εσύ που μας ακούς τώρα, ξέρω, είναι Δευτέρα. Είναι λίγο δύσκολο να ξεκινάς την εβδομάδα σου και να λες έχω μπροστά μου ολόκληρη εβδομάδα μέχρι την Παρασκευή, μέχρι να πάρω άδεια. Δύσκολο, το ξέρω. Όμως είμαστε εμείς εδώ μαζί σου, βρε. Τα κορίτσια στην πόλη που είναι εδώ, check. Mad Radio 106,2, check. Και φύγαμε για τα θεάματα με την Κάτια Νικολάου.
1: Και... Νεκταρίου.
0: Τίποτα, ήθελα λίγο έτσι να την πειράξω, μπας και τη φτιάξω τη διάθεση.
1: Λοιπόν, έχουμε το μαγαζάκι του Τρόμου, τέλος πάντων. Είναι μια παράσταση. Αρχικά είναι από τα πιο εμβληματικά και αγαπημένα musical όλων των
0: εγώ
1: εποχών.
0: Εγώ θα πάω, 23 του μήνα.
1: Ναι, έκλεισες. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, ξεκίνησε στο ανακαινισμένο θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης. Και φυσικά η απόδοση κειμένου, στίχων και σκηνοθεσία είναι τη Θέμης Μαρσέλου. Πάντα η Μαρσέλου τα κάνει, νομίζω, τα καλά τα musical. Είναι μια παράσταση που γενικά θα έχει πάρα πολύ έτσι εκρηκτική ενέργεια, θα έχει ζωντανή ορχήστρα επί σκηνής, θα έχει πολύ χιούμορ, σκοτεινή ατμόσφαιρα και φυσικά ακαταμάχητα τραγούδια που θα αφηγηθούμε μέσα από αυτά ουσιαστικά μια ιστορία για τον έρωτα, για την φιλοδοξία, για την δίψα προς την επιτυχία και όλα αυτά θα αποκτήσουν κάποιες σαρκοβόρες, θα έλεγε κανείς, διαστάσεις. Στη σκηνή ουσιαστικά θα έχουμε τον παράξενο κόσμο του Σίμορ, της Όντρεϊ και φυσικά της διαβόητης Όντρεϊ Βου. Πώς είχαμε εμείς την καρσόνα Αγκαρσόνα Βου.
0: Αυτή είναι η Όντρεϊ Βου.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, το οποίο είναι φυτό στην πραγματικότητα που υπόσχεται να πραγματοποιήσει κάθε όνειρό σου.
2: Α, Διατζίνη, έχουμε φυτό.
1: Ναι, αρκεί όμως να τραφεί με το κατάλληλο τίμημα. Ταν-ταν-ταν-ταν-ταν. Είναι ουσιαστικά, να σου πω έτσι λίγο πάνω κάτω, τι είναι η υπόθεση. Είναι σε μια φτωχική συνοικία, σκίντρο της Νέας Υόρκης. Ο ντροπαλός ανθοπόλης Σίμορ ανακαλύπτει ένα παράξενο φυτό, το οποίο το ονομάζει Όντρεϊ Βου, προς τιμήν της κοπέλας που αγαπά.
0: Της Όντρεϊ Ε.
1: Ναι. Μακάρι να μου αφιέρωναν και εμένα έτσι να βγάζανε φυτά κάτια.
0: Σαρκοβόρο, ας πούμε.
1: Οτιδήποτε, ας είναι και σαρκοβόρο, ρε Κατερίνα.
0: Πάμε παρακάτω, ας είναι και σαρκοβόρο. Τι γίνεται παρακάτω.
1: Το μυστηριώδες λοιπόν αυτό φυτό πρακτικά τι κάνει, μεταμορφώνει την ζωή του και φέρνει μια φήμη, φέρνει επίσης χρήματα και φέρνει και επιτυχία. Όμως κάθε επιθυμία που πραγματοποιεί έχει και το τίμημά της και κάθε επιλογή μπορεί να είναι μοιραία. Για να δούμε. Για να δούμε λοιπόν πώς θα πάει. Να ξέρετε ότι το MAD TV και το MAD Radio 106,2 είναι χορηγοί επικοινωνίας και έχουν εξασφαλίσει φυσικά διπλές προσκλήσεις και για εσένα. Τι κάνεις λοιπόν, τηλεφωνείς τώρα. Οπότε ξεκινά αγάπη να γράφεις.
0: Τώρα,
1: like literally now. Στέλνεις, παίρνεις τηλέφωνο, πάμε λίγο. Στο 210-66-65-669 και κερδίζεις την δική σου διπλή πρόσκληση για Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 7.30. Γρήγορα, τσαπ τσαπ, πάμε να πάρουμε τηλέφωνα πριν εξαντληθούν και σε πολύ λίγο θα σου πούμε και ένα καλό νέο ακόμα.

0: 102. Και σαν και σένα που σίγουρα σκρολάρεις και βλέπεις μόνο αρνητικά νέα, έχουμε αποφασίσει εμείς εδώ πέρα σαν εκπομπή ότι δεν θα σου δώσουμε άλλο ένα. Δεν υπάρχει λόγος εξάλλου. Θα σου πρόδωμε όμως ένα θετικό νέο, το οποίο μπορεί να σου φτιάξει, ρε παιδί μου, και σένα λίγο την διάθεση.
1: Λοιπόν, οι τίγρεις επιστρέφουν στη φύση. Ο πληθυσμός τους αυξήθηκε κατά περισσότερο από 70%. Οι άγριες τίγρεις παγκοσμίως αυξήθηκαν από περίπου 3.200 το 2010 σε 5.700 το 2026, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε πρόσφατη έκθεση του WWF. Η σημαντική αυτή ανάκαμψη συνδέεται με στοχευμένες δράσεις, να ξέρετε, προστασίας, διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και προσπάθειες κατά της ελαθροθυρίας.
2: Να πω σε αυτό το σημείο ότι διάβαζα πρόσφατα μία είδηση που ήταν μία τίγρη επιτέθηκε και σκότωσε έναν υπάλληλο. Αλλά δεν την θανατώσαν την τίγρη.
0: Όχι, ρε, αφού είναι εξαφάνιση πλέον.
1: Δεν έγινε στο. Δεν ήταν υπάλληλος. Ήταν ένας επισκέπτης που πήδηξε μέσα. Απλά πήδηξε μέσα. Ήθελε να παίξει με την τίγρη.
0: Η τίγρη που φταίει.
1: Δεν φταίει.
0: Ήταν σε φάση. Όχι,
1: δεν πρόλαβαν να τη χτυπήσουμε το βελάκι, να την υπνοτήσουν για να μην τον φάει. Αυτό ήταν.
2: Παλιότερα όμως, όπως και να έχει, τις θανατώνανε τις τίγρες. Και τα άγρια ζώα που σκοτώνανε κάποιον άνθρωπο, τα θανατώνανε.
0: Αν έμπαινε ο άλλος μέσα στο κλουβί του, τα θανάτωνανε.
2: Δεν έχει να λέει. Τα σκοτώνανε και τα ζώα γιατί σκότωσαν έναν άνθρωπο. Σαν παραδειγματισμό, ας πούμε, κάπως έτσι.
0: Για τώρα να καταλάβουν και οι υπόλοιπες τίγρες.
2: Ναι, τώρα πλέον δεν το κάνουν αυτό και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που δεν γίνεται αυτό. Δεν φταίνε τίποτα τα ζωάκια.
1: Γιώργο, η Κάτια μπορεί να το κάνει αυτό. Πείτε γρήγορα, λέει, μια τίγρη με τρία τιγράκια.
0: Μια τίγρη με τρία τιγράκια.
1: Αυτό κάνει μόνο η Κάτια. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι μόνο η τίγρη. Οι πληθυσμοί του τόνου στα είδη του Ατλαντικού και του Ειρηνικού έχουν επίσης ανακάμψει, ενώ η πράσινη θαλάσσια χελώνα υποβαθμίστηκε το 2025 από την κατηγορία κινδυνεύων στην κατηγορία ελάχιστης ανησυχίας, στην κόκκινη λίστα δηλαδή της YCON.
0: Καλά το πάμε γενικά.
1: Τέλος πάντων. IUCN. Λοιπόν, το μήνυμα είναι αισιόδοξο. Η προστασία της φύσης μπορεί να φέρει μετρήσιμα αποτελέσματα, ακόμα και όταν η κατάσταση μοιάζει να είναι δύσκολη. Επίσης, να σας πω και ένα fun fact τώρα που το θυμήθηκα, ότι οι τίγρες δεν έχουν μόνο στη γούνα ρίγες, έχουν και στο δέρμα τους. Δηλαδή, με τις ξηρίσεις, ναι, το δέρμα τους είναι.
2: Ενώ οι ζεύρες.
1: Οι ζεύρες
0: είναι απλά δακτυλικό αποτύπωμα, είναι.
1: Ναι, έχουν διαφορετικές ρίγες η κάθε μία, οπότε είναι σαν δακτυλικό τους αποτύπωμα.
2: Ωραία. Λοιπόν, σε λίγο θα στρέψουμε το βλέμμα μας. Βασικά, όχι εμείς. Έχουμε μία εδώ πέρα που το κάνει κάθε μέρα αυτό.
0: Γεια σας.
2: Στα άστρα. Και θα σας πούμε τι λένε για σας.

0: Γεια σας, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε καλά. Τσίκο. Και θέλω να σας πω ότι εγώ άνοιξα το πρωί το μπαλκόνι, βγήκα τσίκο, έξω τσίκο. Και λέω, κοίτα να δεις, τρίτος όροφος, τσίκο. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία έχει πάει όλο αυτό. Πάντως είδα τα αστέρια, παιδιά, και έκανα αστρογράφηση και φόρεσα και την μπλούζα που μου πήρε η Κατερίνα Επευτίτση εδώ πέρα, που είναι μια ταρωτίστικη από τα ταρο, μπλούζα.
1: Σου είναι λίγο μεγάλη, τη βλέπω.
0: Δεν πειράζει, μου την πήρε με πολύ αγάπη και εγώ θα τη φορώ με άλλη τόση. Λοιπόν, και αυτή είναι η ώρα για τα
2: ζώδια στο Mad Radio 106,2.
1: Θα σε ταΐσω εγώ, μήπως βάλεις και λίγο τσιτσί.
0: Δεν θέλω να πω.
1: Τέλος πάντων, τώρα θα σου πω για κάποια ζωδιάκια έτσι που έχουν διάφορα καλά πραγματάκια. Κρυός. Πριν αντιδράσεις παρορμητικά, τι σου λέμε εδώ πέρα, πάρε έτσι μια βαθιά ανάσα, πάρε. Και άκου πραγματικά τι σου λέει ο εαυτός σου. Σκόρπιος, τα έντονα συναισθήματα δεν χρειάζεται να γίνουν έντονες αντιδράσεις. Για μένα το λέω, άκουσε Κατερίνα, αναγνώρισε τι σε πληγώνει πριν μιλήσεις. Εγώ καιρός, δεν χρειάζεται να αποδεικνύεις συνεχώς ποιος είσαι. Η αυτογνωσία είναι η δύναμή σου. Αυτά θέλω να πω σε αυτά τα τρία ζωδιάκια. Έγινε η αστρογράφηση. Πολλά καλά μπορεί να συμβούν και στα υπόλοιπα, όμως εμείς ξεχωρίσαμε αυτά.
3: Ωραία, τέλεια. Είτε πιστεύεις τα άστρα, είτε απλώς διασκεδάζεις μαζί τους. Ελπίζω να βρήκες κάτι που σου ταιριάζει. Και σε πάρα πολύ λίγο θα σου πούμε για τον διαγωνισμό που έχουμε. Που κληρώνουμε την Παρασκευή την κολόνια της Billie Eilish. Οπότε μείνε εδώ να μάθεις τους όρους.

0: Έχεις δει το χαμό που γίνεται παντού? Στο TikTok, στο Instagram, όλοι μιλάνε για τα Emanuela Cosmetics. Το μυστικό, luxury επαγγελματικό αποτέλεσμα σε τιμές που δεν θα πιστεύεις. Ανακάλυψε το απόλυτο viral προϊόν, το No Filter Needed Foundation, και δες το πρόσωπό σου σαν να φοράει φίλτρο. Βρες τα Emanuela Cosmetics σε επιλεγμένα Hondo Center και online στο emanuelacosmetics.com. Emanuela Cosmetics, the beauty everyone is talking about.
1: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
0: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAT-TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
2: Το MAT Radio 106,2 προτείνει.
3: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-Up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers δημιουργεί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο More.
4: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Mad Radio.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Θέλω να σου πω ότι δεν ξέρω τι φάση. Η Κατερίνα είναι ό,τι χειρότερο έχει γνωρίσει ποτέ στη ζωή σου. Αλλά πρέπει να την καταλάβεις και να καταλαβαίνεις τον black humor της. Τέλος πάντων, πριν τον black humor της Κατερίνας, θέλω η Κατερίνα όμως, αυτή με τον black humor, σε παρακαλώ, θέλω να μας πεις όσο γίνεται. Χωρίς black humor, αυτό που θέλουμε να δώσουμε στον κόσμο την Παρασκευή.
6: Ακριβώς. Λοιπόν, το Mad Radio σου δίνει την ευκαιρία να ανακαλύψεις το Your Turn 2.
7: Δεν μας έφτασε το ένα, θέλουμε να δούμε και το δύο τώρα.
6: Ακριβώς, ναι. Της Billie Eilish. Ένα ζεστό αισθησιακό άρωμα με νότες από πρεϊμέντο μπέρι, βανίλα, orchidit, ξύλο κέρδου, που θα γίνει το επόμενο perfume obsession σου. Ένα τυχερός νικητής λοιπόν θα κερδίσει ένα Your Turn 2 Eau de Parfum 50 ml και ένα έξτρα καπάκι αρώματος με την υπογραφή. Ποια άλλη?
7: Τη Billie Eilish.
6: Έτσι ακριβώς.
7: Τη Billie τη Billie μου.
6: Τη Billie τη Eilish. Παιδιά, μην λέτε Billie σκέτο, γιατί έχουμε και την Billie Clark. Έτσι. Θα νομίζουν ότι είναι το εγχώριο. Όχι, εμείς είμαστε global.
7: Και τώρα λοιπόν.
6: Και τώρα λοιπόν, breaking news. Την Παρασκευή κληρώνουμε ένα Billie Eilish Your Turn 50 ml με έξτρα καπάκι, όπως είπαμε, με την υπογραφή της
7: Billie Eilish.
6: Στέλνετε μήνυμα λοιπόν στο Viber του Mad Radio 106,2 στο 6936-646-656. Τι στέλνετε? Το ονοματεπώνυμό σας, τη φράση Your Turn. Και μπαίνεις έτσι στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή.
7: Καλέ, αυτό πολύ έτσι, πολύ ωραίο ακούστηκε. Λοιπόν, επίσης να ξέρετε ότι μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας και να είναι η δική σας σειρά να κερδίσετε κάτι επιτέλους. Τώρα όμως πάμε να συνδεθούμε εμείς με το Newsbomb για να μάθουμε τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
8: Καλημέρα σας. Είναι η ειδήση σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του κρίθηκαν προφυλακιστέοι για απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ μετά από κατάσταση 17 ωρών. Μαζί τους προφυλακίστηκαν ένας λογιστής και ένα ζευγάρι που φέρονται ως αχυράνθρωποι στις δραστηριότητες του Προέδρου του ΛΑΟΣ. Άγρια δολοφονία τα ξημερώματα στο Μενίδη. Μία ηλικιωμένη γυναίκα βρέθηκε νεκρή σπίτι της με μόλοπες γύρω από το λαιμό της. Κρατείται ο γιος της και ο ανιψιός της. Ακούσαν κραυγές και μετά σιωπή ανέφεραν οι γείτονες. Σε ρυθμούς πολέμου κινείται η Τουρκία. Με εντολή Ερντογάν κατασκευάζονται διαρκώς καταφύγια στις μεγαλύτερες πόλεις χώρας. Τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα συνδέουν αυτά τα έργα με την ένταση που υπάρχει ανάμεσα στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας. Η Kim Kardashian ζήτησε συγγνώμη από τον δημοσιογράφο Μάρτιν Μπράντλ για το γεγονός ότι τον αγνώρισε σε αγώνα της Φόρμουλα 1 στην Σιγκαπούρη. Η διάσημη τηλεπερσόνα βρέθηκε στο πλευρό του Λούις Χάμιλτον, ωστόσο προκάλεσε αρνητικά σχόλια με τη συμπεριφορά της. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Mad Radio 106,2 ακούς. Καλή εβδομάδα. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου καθημερινά. Σου κρατάμε την καλύτερη συντροφιά για το πρωινό σου. Και θα σου πούμε τώρα μια ιστορία πολύ ωραία που ξεκινά από την Αυστραλία.
1: Ναι, παιδιά, και να σας πω ότι αρχικά αυτές οι μπότες για μένα είναι must, επειδή εγώ κρυώνω, έχω πολύ ευαίσθητο δέρμα.

0: ξεκινά από την Αυστραλία, όπως είπε και η Βρυσίδα, έγιναν πάρα πολύ δημοφιλείς της δεκαετίας του 1950 με 60 και τις φορούσαν surfers, παιδιά. Ναι, τις φορούσαν ουσιαστικά για να κρατάνε ζεστά τα πόδια τους, γιατί surf κάνεις και το χειμώνα.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Και τις φορούσαν. Λοιπόν, να ξέρετε ότι το όνομα UGG μάλλον προέρχεται από την λέξη Άγγλοι.
1: Okay.
0: Και ουσιαστικά μία από τις πιο γνωστές ιστορίες λέει ότι αυτές οι μπότες ονομάστηκαν έτσι επειδή θεωρούνταν άσχημες. Παρ' όλα αυτά όμως ήταν τόσο άνετες που κυριολεκτικά αποδείχθηκε ότι ίσως και να μην μετράει τόσο η εμφάνιση. Ναι. Εμένα βέβαια να σας πω ότι μου αρέσουν και οπτικά πάρα πολύ. Ναι. Γενικά μου αρέσουν τα χοντροκομμένα έτσι πιο παπούτσια. Ναι. Αλλά ναι, όπως σας είπα και εγώ για τις χιονίστρες το ξεκίνησα και κοίτα που κατέληξε.
2: Από τις παραλίες εδώ πέρα λέει της Αυστραλίας και στην Καλιφόρνια. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 ο Αυστραλός σέρφερ Brian Smith μετέφερε την ιδέα στη ΣΥΠΑ όπου άρχισε να προωθεί τις μπότες αυτές στην κοινότητα του σερφ. Έτσι ξεκίνησε η διεθνής πορεία του brand. Να πω σε αυτό το σημείο βέβαια ότι αν έχει χιόνι και τα λοιπά και φορέσεις UGG θα πας σλάλομ με τις
0: ναι, αλλά να ξέρεις υπάρχουν.
2: Θα πας γλιστρώντας.
1: Είναι για το κρύο, όχι για τα χιόνια.
0: Ναι, καλά, ναι, γιατί κιόλας είχαν ξεκινήσει στην αρχή από φυσικό δέρμα. Τώρα δεν είναι από φυσικό δέρμα, αλλά είχαν ξεκινήσει από φυσικό δέρμα. Νομίζω πρόβιο κιόλας πρέπει να ήταν παλιά.
1: Οπότε δεν έπρεπε να βραχεί. Ξέρετε τι έχει το Σάββατο, 17 Οκτωβρίου. Το αγαπημένο σου fashion σήμα UGG παρουσιάζει το UGG Season, ένα all day free τριαδραστικό event με τη νέα συλλογή μουσική και ξεχωριστές εμπειρίες για το κοινό.
2: Ακριβώς. Και το Mad Radio 106,2 θα εκπέμπει live από το χώρο με μένα φυσικά και τον Γιάννη Χατζηγεωργίου, άρα και πολύ μουσική εμπειρία. Διεκδίκησε λοιπόν UGG δώρα όπως tote bags, κούπες, παίζοντας σε δωρεάν παιχνίδια, και αν νιώθεις πιο δημιουργικός μπορείς να κλείσεις και τη θέση σου σε ένα από τα 4 απίθανα workshops δημιουργίας που είναι επίσης δωρεάν. Στο χώρο του Fiat θα γίνει αυτό, Λεωφόρο Συγκρού 114, από τις 12 μέχρι τις 7 με είσοδο ελεύθερη. Σας περιμένουμε, παιδιά, και αν θέλεις να βρεις σχετικές πληροφορίες μπες στο banner του mad.gr να τα βρεις όλα.
0: Τώρα από την άλλη, αν έχεις κάποια απορία, κάποιο δίλημα, κάτι γενικά που σε προβληματίζει, σου έχουμε την λύση. Μπορείς να το στείλεις στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 και ο θείος ο Ανδρέας θα σου απαντήσει με πλήρη σοβαρότητα. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: καλημέρα, παιδιά. Είμαστε εδώ πέρα με τέτοια ενέργεια και χαρά που θέλουμε πάρα πολύ να σας πούμε ότι στέλνετε τις απορίες σας και τα διλήμματά σας και πράγματα που σε προβληματίζουν. Όπως οι κάτι, δεν προβληματίζουν πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή. Ναι. Αλλά δεν είναι κάτι το θέμα. Ναι. Είστε εσείς. Οπότε ήρθε η ώρα να το πείτε στο θείο Ανδρέα. Και τι ερώτηση έχουμε?
1: Έχουμε μία καταπληκτική ερώτηση.
0: Για πες.
1: Ταιριάζει απόλυτα. Έχω βγει 4 ραντεβού με έναν άνθρωπο και ακόμα δεν έχει κεράσει ούτε νερό. Δεν είμαι υπέρ του να πληρώνει πάντα ο άντρας, αλλά εδώ νιώθω ότι έχω
0: πληρώνει υιοθετήσει. Πληρώνει μόνο η γυναίκα.
1: Ότι έχω υιοθετήσει παιδάκι. Τι κάνω?
0: Ωραία. Το δίνεις σε κάποιο ίδρυμα.
2: Δεν σε κέρασε ούτε νερό, αλλά βγήκες μαζί του 4 φορές. Ούτε μία, ούτε δύο. 4. Τι του βρήκες καλέ, τόσο όμορφο είναι. Ποιος είναι ο Τζόνι Ντεπ? Τώρα θα τον απογοητεύσεις. Δεν μπορείς μετά από 4 φορές να πεις δεν μου κάνεις. Τώρα θα κανονικά θα προχωρήσεις η σχέση, θα κάνετε παιδιά, οικογένεια, θα πληρώνεις πάντα εσύ. Να μάθεις άλλη φορά, να είσαι πιο προσεκτική.
1: Ωραία. Κατάλαβες.
0: 4 φορές.
1: Μα δεν σου φτάνει και σένα μια-δυο. Ήθελες να βγεις κι άλλη στιγμή.
0: Έχει ελπίδα, σου λέει, κάτσε ρε φίλε.
1: Ελπίδα που δεν είχε τελευταία.
0: Μπορεί να μην είχε πληρωθεί ακόμα. Μπορεί να ήταν το budget. Ναι. Μπορεί να δοκίμασε. Τύπου άντερ, πάμε.
1: Πήγαμε να στο τέλος του μήνα και να ήταν οι τελευταίες 4 μέρες και να μην είχε πάρει ακόμα το μισθό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Καλά, είπε. Τώρα προχωρήσει κάτι, παιδιά, οικογένεια, τέλος. Τέλος και θα πληρώνει για πάντα εσύ. Λοιπόν, δεν πειράζει. Εντάξει, δεν ξέρω τι να πω. Αν έχει υψηλό εισόδημα, τουλάχιστον άστον σπίτι, αφού δεν πληρώνει που δεν πληρώνει, να κάνει εκεί πέρα τα νοικοκυριά.
3: Να γίνει πιο οικονομικά. Κάνουν στο σπίτι τα ραντεβού, για να μαγειρεύει αυτό τουλάχιστον.
0: Ωραία. Μ' αρέσει που βρήκες αυτή τη λύση, Βρυσίδα. Λοιπόν, αν έχεις και εσύ μια ιστορία ή ένα θέμα που θέλεις να μοιραστείς, ξέρεις ακριβώς πού θα μας βρεις. Και αν φυσικά θέλεις να μάθεις περισσότερα από το Θείο Ανδρέα, μπορείς να μπεις και στο TikTok του, να τον ψάξεις, να τον βρεις. Θείος Ανδρέας το έχει, δεν είναι δύσκολο. Και εμείς σε πάρα πολύ λίγο θα κάνουμε μια έτσι πιο juicy συζήτηση για ένα θέμα που μας αφορά πάρα πολύ. Αν έπρεπε να επιλέξετε έναν άνθρωπο μόνο για να μιλάτε μαζί του το υπόλοιπο τη ζωή σας, ποιος θα ήταν και γιατί θα επιλέγατε αυτόν, στείλτε μας μήνυμα την άποψή σας στο 6936 46 656 στο Viber μας.

0: μέρα, πάρε μια γουλιά καφέ. Αν είσαι στο γραφείο ή στο σπίτι, αν είσαι στο αμάξι, μην πιες τίποτα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί δεν κάνει, οδηγάς τώρα. Και είναι η ώρα για την juicy συζήτηση της ημέρας, που η ερώτηση είναι η εξής. Για πείτε την ερώτηση.
1: Αν έπρεπε να επιλέξει έναν άνθρωπο.
2: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
2: Είναι η ώρα για juicy conversation.
0: Ωραία.
1: Αν έπρεπε να επιλέξει έναν άνθρωπο μόνο για να μιλάς μαζί του το υπόλοιπο της ζωής σου, ποιος θα ήτανε και γιατί θα επέλεγες αυτόν? Εγώ, παιδιά, θα ήθελα να μιλάω για το υπόλοιπο της ζωής μου με κάποιον ο οποίος θα ήτανε, δεν θα ήταν στο περιγυρό μου, αλλά θα ήταν πάρα πολύ σοφός άνθρωπος. Δηλαδή, με έναν άνθρωπο βουνίσιο θα ήθελα να μιλάω, που θα είχε αφιερωθεί στη φιλοσοφία κτλ. Για να με βοηθάει με τους προβληματισμούς μου. Με έναν τέτοιο άνθρωπο θα ήθελα να μιλάω το υπόλοιπο της ζωής μου. Εσείς δεν ξέρω.
2: Εγώ με την αδερφή μου.
1: Άντε ρε.
0: Α, και εγώ με την αδερφή μου.
1: Τα βρήκαμε ρε, φίλες, αδερφές.
2: Αδερφές, για πάω.
1: Ρίτα, σ' αγαπώ.
2: Δεν ξέρω αν μας ακούει. Πρέπει να είναι στη δουλειά τώρα, αλλά μπορεί και να μας ακούει. Κανείς δεν ξέρει. Βρυσίδες, εσύ με τον αδερφό σου.
0: Και εγώ με τον αδερφό μου. Τα ό,τι έχει συμβεί στη ζωή μου, τον εμπιστεύομαι τυφλά, ρε παιδί μου, να μην το πει πουθενά. Και όντως δεν το λέει. Ούτε στους γονείς μου λέει, μην το πει εκεί, δεν το λέει πουθενά. Και ο αδερφός μου είναι αυτός που θα του πω ότι νέο έχω. Κατευθείαν πάρω τον αδερφό μου να το πω. Δύσκολη ερώτηση, λέει ο Γιώργος, αλλά σίγουρα είσαι μέσα στις πρώτες επιλογές. Α, για μένα λέει ο Γιώργος. Ευχαριστώ, Γιώργο.
1: Ο Γιώργος ο γνωστός μας.
0: Ναι, ναι.
1: Μα δεν τρέπεται.
0: Όχι, δεν τρέπεται. Κολλητός μου τόσα χρόνια.
1: Εμένα. Ναι, καλά, έχουμε ένα ζεδί από το Αγίου.
2: Συγγνώμη.
1: Το παστίτσιο μου που είναι.
0: Άμρυξη.
2: Καλά, ούτε εγώ έφαγα.
0: Επίσης να πω ότι πραγματικοί φίλοι μπορεί να. Πώς εγώ με τη κολλητή μου που είναι Θεσσαλονίκη, μπορεί να έχω να τη δω πολύ καιρό ή να μιλάμε, ξέρεις, πιο λίγο πιο σπάνια λόγω της απόστασης. Αλλά πάντοτε βρισκόμαστε να μην έχει περάσει μια μέρα. Οπότε πραγματικοί φίλοι δεν χρειάζεται να μιλάς κάθε μέρα μαζί τους ή να βρίσκεσαι κάθε μέρα μαζί τους, αλλά ξέρουν ότι είσαι πραγματικός φίλος γιατί είσαι εκεί στις δύσκολες στιγμές. Και αυτό έχω να πω για τη φιλία και αυτό είναι εγώ και Γιώργος. Εντάξει.
1: Εντάξει, αγάπη, αυτό είναι άλλο juicy. Η κουβέντα δεν τελειώνει ποτέ από ό,τι βλέπεις, αλλά εμείς πρέπει να προχωρήσουμε λίγο, έτσι. Γιατί σε πολύ λίγο θα έχουμε νέα πράγματα να σου πούμε, περισσότερη διάθεση και έχουμε και τα ταρό και παίζουμε και το παιχνίδι δύο αλήθειες, ένα ψέμα. Οπότε θέλουμε να μας στείλεις μήνυμα στο 6936-46-656 τις λέξεις από τα πράγματα που θα θέλεις να συμμετέχεις. Π.χ. θέλεις να παίξεις το παιχνίδι μας, θα στείλεις τη λέξη παιχνίδι. Αν θέλεις να παίξεις τα ταρό, θα στείλεις τη λέξη ταρό και έτσι θα μάθεις και το μέλλον σου.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
9: Ούτε με σφαίρες δεν θα πήγαινα στο πάρτι της Gloria. Μία ακόμα ημέρα ξημερώνει στο δρόμο για το γραφείο. Ποιο γραφείο δηλαδή, στην κόλαση μάλλον. Gloria, η πανέξυπνη σάτυρα του βραβευμένου Αμερικανού συγγραφέα Brandon Jacobs Jenkins για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο θέατρο Δημήτρης Χόρου. Σκηνοθεσία Emily Λουίζου. Πρωταγωνιστούν Αποστόλης Τότσικας, Βασιλική Τρουφάκου. Μάξιμος Μουμούρης, Μαρία Διακοπαναγιώτου. Στέργιος Μικρούτσικος, Δανάη Βασιλοπούλου. Προπόληση more.com.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
10: Το

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Mad Morning. Mad Morning. Mad Morning. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα από Mad Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη. Καλημέρα, βασικά, αν άνοιξες την εκπομπή μας και συντονίστηκες τώρα μαζί. Καλημέρα στο τετράγωνο, όμως, αν μας ακούς από 7, το χάραμα που έχουμε έρθει και εμείς εδώ.
3: Χάρα.
2: Σήμερα να ξέρεις ότι έχουμε γενικά, τρέχουν δύο πράγματα, δύο διαγωνισμοί. Ο ένας είναι για το νέο άρωμα της Billie Eilish που θα κληρώσουμε την Παρασκευή. Αλλά θέλω γενικά να είσαι συντονισμένος από τις 7 το πρωί για αυτόν τον λόγο, για να ακούς ακριβώς τι έχουμε να σου πούμε γι' αυτό, για να προλάβεις να στείλεις. Και φυσικά δίνουμε και μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση το μαγαζάκι του τρόμου. Πίστεψέ με, δεν θέλεις να χάσεις κανέναν από τους δύο διαγωνισμούς. Έχουμε επίσης να σου πούμε τι αξίζει να κάνεις σήμερα και τι συμβαίνει στην πόλη μας.
3: Ναι, επίσης εγώ, η beauty guru σου, θα σου πω το λάθος με τη μάσκαρα και την viral εναλλακτική της.
4: Ακριβώς. Και η Κάτια Νίτα Ταρό της είναι πάρα πολύ καλή στο να λέει το μέλλον. Με τα ταρό, οπότε τι θα κάνεις, θα στείλεις ένα στο Viber στο 6936-646-656 για να σε καλέσουμε και να ρωτήσεις ό,τι πραγματικά σε καίει. Λίγο αργότερα ανοίγουμε το δικαστήριο της πόλης. Θα μοιραστείς μαζί μας ό,τι ιστορία θέλεις στο Viber του σταθμού και εμείς εκεί θα σε δικάσουμε. Άντε, βρε, θα σε συμβουλέψουμε.
2: Άντε, ό,τι είναι τώρα. Εννοείται ότι θα παίξουμε και το παιχνίδι μας Δύο Αλήθειες και ένα Ψέμα. Τι κάνεις, μας στέλνεις στο 6936-646-656 και εμείς σε καλούμε για να βγεις στον αέρα μαζί μας και να μαντέψεις ποια λέει ψέματα.
3: Και λίγο πριν τις 10, εάν τα καταφέρουμε και τη βγάλουμε καθαρή και εσείς μαζί μας, θα σας πούμε και το quote of the day. Γι' αυτό μείνετε εδώ, έχουμε πολλά ακόμα να σας πούμε, βρε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Αν ψάχνεις ιδέες για τη σημερινή σου βόλτα, πάμε να δούμε τι συμβαίνει γύρω σου στην Αθήνα.
1: Ωραία.
0: Πολύ ωραία πράγματα έχουμε. Πολύ συντονίζεστε εσείς οι δύο σήμερα.
1: Καλά, καλά, παιδιά. Καλά όπερας με την Ελεονόρα Μπουράτο.
0: Ωραία.
1: Στις 8.30 ώρα. Στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, έτσι. Και συμμετέχουν οι διεθνώς αναγνωρισμένοι σοπράνο Ελεονόρα Μπουράτο, βαρύτονος Τάσης.
0: Ναι, Τάσης Χριστογεννόπουλος.
1: Δεν είναι, ωραία, μάλιστα. Σε φιλική συμμετοχή η Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Πες να είναι εκεί πέρα και ο φίλος μου ο Σταμάτης, δεν ξέρω. Πρόγραμμα θα ακούσετε με άριες, ντουέτα και χοροδιακά έργα των Βέρντι Πουτσίνι. Θες να τα πεις?
0: Όχι, όχι, θέλω να τα πω μαζί σου.
1: Ωραία.
0: Δεν μπορεί τα υπόλοιπα, γι' αυτό σήμερα. Μπιζέτ, Κιλέα.
1: Ωραία.
0: Χιλέα.
1: Δεν βαριέσαι.
0: Χιλέα.
1: Ωραία.
0: Σιλάνς, λοιπόν. Πάμε στο δεύτερο.
1: Ωραία. Και είμαι, τώρα θα σου πω και για το PyCon Greece 2026 που γίνεται 12 με 13 Οκτωβρίου. Θα γίνει στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στο Γκάζι. Και τι είναι τώρα το Python? Είναι
0: συνέδριο.
1: Ένα συνέδριο με ομιλίες, εκπαιδευτικά σεμινάρια, παρουσιάσεις και δράσεις της τεχνολογικής κοινότητας. Πάρα πολύ ωραίο αυτό να ξέρετε, γιατί μαθαίνουν και καινούργια πράγματα που συμβαίνουν τεχνολογικά, δηλαδή τι καινούργιο υπάρχει.
0: Ναι.
1: Σίγουρα θα έχει πολλές παρουσιάσεις με AI, προγράμματα κτλ.
0: Εμένα θα πάει μία φίλη μου. Ωραία, να μας πει πώς πήγε. Ναι,
1: ξεκινάνε τη Δευτέρα, οι εγγραφές ξεκινούν στις 8.30 και η έναρξη του συνέδριου είναι στις 9.45. Επιπλέον γίνεται ο χαμός με τις θεατρικές παραστάσεις,
0: ναι,
1: και τις εκθέσεις.
0: Τρεις θα σου πούμε. Να τις πω.
1: Ναι.
0: Καλά. Λοιπόν, έχουμε πρώτη παράσταση, λοιπόν, Λυκή. Γίνεται στο Μικρό Παλάς, είναι του Ντίνου Σπυρόπουλου και φυσικά υπάρχει από τις 12 Οκτωβρίου ουσιαστικά έως και
1: σήμερα
0: τις 13
1: και
0: Δεκεμβρίου. Όχι, έως τις 13 Δεκεμβρίου.
1: Α, μέχρι 13 Δεκεμβρίου.
0: Ναι, θα κρατήσει παράσταση.
1: Ωραία.
0: Ναι, ευτυχώς θα την προλάβουμε. Ναι. Μετά έχουμε την παράσταση Gloria που θα γίνει στο Μικρό Χόρν. Είναι ένα σύγχρονο κοινωνικό έργο γενικά. Και θα είναι από 12, δηλαδή από σήμερα, μέχρι και τις 8 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Και μετά έχουμε το Titanic. An Immersive Voyage. Ναι, έχει γίνει γενικά αυτό. Έχει κυκλοφορήσει
1: πάρει,
0: λίγο.
1: Ναι.
0: Αυτό θα γίνει στο Digital Theater Ολυμπιακό Κέντρο στο Γουδί. Και θα είναι μια διαδραστική και καθηλωτική εμπειρία με θέμα τον Τιτανικό.
1: Τέλειο.
0: Σήμερα πάλι ξεκινάει και θα είναι έως και τις 30 Νοεμβρίου.
1: Πολύ θέλω να πάμε σε αυτό. Οπότε αυτό βλέπετε, γίνεται χαμός από event. Μείνετε συντονισμένοι όμως εδώ πέρα μαζί μας, γιατί εκτός από τη μουσική μαθαίνεις και τα καλύτερα event της ημέρας. Σου δίνουμε και περισσότερη ενέργεια και τα λέμε εμείς σε πολύ λίγο. Exclusive.

0: Παιδιά, για τον 6,2 εδώ με τις μουσικάρες μας. Όπως ακούσατε, έπαιξε και το Vegas. Έτσι να θυμηθούμε λίγο τα παλιά. Και έτσι ξεσηκωθήκαμε, θυμηθήκαμε πώς ήμασταν όταν κάναμε διακοπές. Όχι ψέματα, μονοήμερο στο γυμνάσιο. Λοιπόν, έτσι ανακαλύπτουμε την ηλικία μας. Αλλά δεν θα ανακαλύψουμε την ηλικία μας τώρα. Θα ανακαλύψουμε κάτι το οποίο χρειάζεται κάθε γυναίκα για να λάμψει. Γιατί είναι η ώρα για.
1: Beauty Tip of the Day by Emanuela Cosmetics.
2: Αχ, παιδιά, έρχομαι εγώ εδώ, η beauty guru σας, για να σας πω το εξής. Αυτό πρέπει να το μάθετε, γιατί καταστρέφετε τα καλλιντικά σας και πετάτε τα λεφτά σας. Ελάτε, πείτε την αλήθεια. Πόσες φορές ανεβοκατεβάζετε γρήγορα το βουρτσάκι μέσα στο σωληνάριο τη μάσκαρας, προσπαθώντας να πάρετε παραπάνω υλικό?
3: Εγώ, ένοχη. Εγώ δεν το κάνω. Δηλώνω αθώα. Εγώ μάλιστα αφήνω κιόλα υλικό πίσω.
0: Ξέρεις τι κάνω. Εγώ βάζω.
2: Κάτι που δεν κάνει κάτι.
0: Τι?
2: Βρήκαμε μόλις κάτι που δεν κάνει.
3: Σωστά ή κάτι.
0: Απίστευτο. Το κάνω σωστά. Όχι.
2: Α, ναι, περίμενε. Τεράστιο λάθος λοιπόν αν ανεβοκατεβάζετε το βουρτσάκι μέσα στο σωληνάριο της μάσκαρας. Το μόνο που καταφέρνετε είναι να βάζετε περισσότερο αέρα μέσα και να ξεραίνετε στο που και φύ. Δεν το ξέρετε ότι πολλές φορές οι μάσκαρες μέσα στο μήνα, αν βάλετε 2-3 φορές και το κάνετε αυτό με το βουρτσάκι, ξεραίνετε το προϊόν. Okay. Οπότε πάει σκουπίδια.
3: Εμένα η μάσκαρά μου έχει διάρκεια. Δηλαδή, ακόμα και αν κρατούσα την ίδια μάσκαρα 10 χρόνια, πιθανά θα λειτουργούσε ακόμα.
2: Ωραία. Τώρα λοιπόν, αν γενικά βαριέστε τη μάσκαρα ή δεν έχετε χρόνο το πρωί να καθίσετε να βάλετε κτλ., έχουμε τα Press On Lashes από Emanuela Cosmetics, τα οποία είναι η απόλυτη σωτηρία σας, παιδιά. Μιλάμε για τα τουφάκια που έχουν κόλλα ήδη πάνω. Οπότε μπαίνουν σε δευτερόλεπτα. Κυριολεκτικά το έχω δοκιμάσει και την ώρα που κάναμε εκπομπή και λειτουργεί. Μπαίνουν σε δευτερόλεπτα, δεν λερώνεσαι, δεν ταλαιπωριέσαι, βγαίνουν συνέχεια sold out τα συγκεκριμένα, δεν ξέρω αν θα τα πετύχετε. Είναι luxury ποιότητα σε τιμή shock. Τι κάνουμε? Εφαρμόζουμε πρώτα μία στρώση super glam mascara, αν θέλουμε, εντάξει, να το πούμε και αυτό. Μπορείτε να τη βάλετε και μόνη της, τη βλεφαρίδα αυτή, η οποία είναι διαθέσιμη σε μαύρο, καφέ και βουργούνδι. Το βουργούνδι είναι καταπληκτικό, καταπληκτικό. Και στη συνέχεια τοποθετούμε κάτω από τις φυσικές μας βλεφαρίδες τις Press On. Αν μπείτε λοιπόν στο emanuelacosmetics.com, μπορείτε να τα πετύχετε και να τα αρπάξετε. Γιατί αν τα αφήσετε για να το ξανασκεφτείτε, δεν θα τα βρείτε. Και με την ευκαιρία, τσεκάρετε οπωσδήποτε και το No Filter Needed Foundation τους. Αμέ, δεν θα πάθετε και τίποτα, γιατί και αυτό βγαίνει πολύ γρήγορα sold out και είναι σαν να φοράτε ένα τέλειο φίλτρο στο πρόσωπό σας.
3: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Δεν ξέρω αν το είδατε που ανέβασα και βίντεο προχθές, νομίζω, ή χθες, δεν θυμάμαι.
2: Με το Get Ready που έκανες.
3: Έκανα Get Ready και έβαλα και τα προϊόντα από Emanuela Cosmetics. Γιατί βέβαια το άνοιξα και επιτέλους, Παναγία μου, τα δοκίμασα. Σας τορκίζομαι. Έχω πάθει, κοίτα τι έχω μαζί μου. Έχω πάθει αιμονή, έχω πάθει εθισμό.
2: Ναι, κυκλοφορεί με τα Emanuela Cosmetics.
3: Κοίτα, παντού. Κοίτα. Στις τσέπες μου, Emanuela. Emanuela μόνο. Έχω πάρει εδώ πέρα και το concealer μαζί για να κάνω ένα touch-up. Έχω πάρει και το lip pencil, το 0,3 έχω εγώ. Και το έχω ρούς. Πάρει και, ναι, εννοείται, έχω και πάρει το ρούς, το οποίο είναι τέλειο. Έχω πάρει το Peachy Crush, ναι. Και έχω πάρει και το Glossy. Όχι, πού είναι το gloss μου, Παναγία μου?
0: Ωραία,
3: κάτσε, περίμενε. Κοίτα.
2: Κάτια. Δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει.
3: Κοίτα.
2: Δείξ' το μας.
3: Τέλειο. Πάρα, το είδατε που έλαμπα.
2: Ναι.
3: Αυτό ήτανε.
2: Ωραία. Λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε να μείνετε συντονισμένοι μαζί μας. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε.
3: Το Crystal Dream είναι το.
2: Γιατί
3: το
2: σε λίγο θα τη χτυπήσω, θα κοιμηθεί και θα ξαναξυπνήσει ως Μαντάμ Ζαΐρα για να σας πει τις κάρτες που σας απασχολεί, το μέλλον σας κτλ. Τι πρέπει να κάνετε? Στέλνετε τώρα στο Viber του σταθμού 6936-646-656 για να σας καλέσουμε και η Κάτια, μόλις ξυπνήσει από την πουνιά που θα φάει, θα σας πει τα τερό. Μείνετε μαζί μας.

0: μόνη.
1: Η άλλη έχει βάλει το ακουστικό στο στόμα. Είστε καλά.
0: Συνήλθες.
1: Εγώ αφού έφαγα το χαστούκι μου και λιποθύμησα μια και έξω.
0: Μπουκετίδι έβαγε.
1: Κλωτσίδι έφαγα. Λοιπόν, ακριβώς, δεν είμαστε καλά. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Είναι η ώρα, όπως ακούσατε, για τα ταρό. Έχουμε ακροάτρια να πει τι θέλει να πει στην Κάτια.
1: Οπα, παιδιά, είδατε πώς
0: φτιάχτηκε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, πώς σε λένε?
2: Ραφαέλα.
1: Γεια σου, βρε Ραφαέλα. Να σου πω ότι η κάρτα σου δεν πρόλαβα καν να ανακατέψω. Απλά μου πετάχτηκε στο κεφάλι.
0: Φαντάσου πόσο σημαντική της. Είναι μόνη της.
1: Τελείως τυχαία. Όντως. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Για πες μου, γλυκιά μου τώρα. Έχουμε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση?
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Για τα οικονομικά μου θα ήθελα να μου πείτε.
1: Για τα
0: οικονομικά.
2: Για τα
1: οικονομικά. Λοιπόν, άκου να δεις. Η κάρτα που σου έχει έρθει είναι ο υπότης των σπαθιών. Γενικά αυτή η κάρτα, για να καταλάβεις λίγο πώς είναι σαν... Το φαίνεστε τέλος πάντων, για να καταλάβεις τι βλέπω και εγώ αυτή τη στιγμή. Είναι ουσιαστικά ένας υπότης ο οποίος κοιτάζει, έχει μια συγκεκριμένη διαδρομή που βλέπει, είναι πάνω σε ένα άλογο και έχει έναν στόχο, είναι δηλαδή στοχοπροσιλωμένος. Αυτό γενικά σαν κάρτα μας λέει ότι πάει κάπου αυτό με τα οικονομικά, δηλαδή δεν είναι καν μια τυχαία ερώτηση ή κάτι που απλά σε προβληματίζει. Θεωρώ ότι για να μου έρχεται αυτή η κάρτα, έχεις κάνει ήδη κάποιες κινήσεις, ήδη τουλάχιστον έχεις μπει σε μια διαδικασία να φτιάξεις ένα πλάνο ακόμα και στο κεφάλι σου, το οποίο θέλεις να δεις κατά πόσο θα λειτουργήσει. Και εδώ πέρα αυτό που σου λέει η κάρτα είναι ότι αν είσαι στοχοπροσιλωμένος και το έχεις σαν κάτι πάρα πολύ σημαντικό και όντως επενδύσεις σε αυτό και του δώσεις την πρέπουσα σημασία και αξία που του αντιστοιχεί, που του αναλογεί, τότε θα πάει πάρα πολύ καλά.
0: Α, θα βγάλεις πολλά λεφτά, βλέπουμε εδώ, Ραφαέλα.
1: Ραφαέλα, είναι να κάνεις κάποια κίνηση, κάποιο άνοιγμα ή κάτι?
2: Θέλω να κάνω κάτι, ναι.
0: Ναι. Να επενδύσεις κάπου ή να ανοίξεις κάτι δικό σου?
2: Όχι, κάτι... Όχι να ανοίξω κάτι, ίσως σπίτι κάτι θέλω.
1: Οκ. Πάντως αυτό που σου λέω είναι ότι αν καταφέρεις να του δώσεις την πρέπουσα σημασία, θα πάει καλά. Να, απλά πρέπει να το έχεις, πρέπει να είναι ο στόχος σου. Δηλαδή να ξέρεις ότι πάω να κάνω κάτι σοβαρό τώρα, δεν είναι παίξε γέλα. Σε αυτό σου λέει η κάρτα, αλλά θα πάει καλά.
0: Ορίστε.
2: Ωραία.
0: Ραφαέλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν
2: ευχαριστώ
0: μαζί
2: μας.
0: Ελπίζουμε να πήρες την απάντησή σου και να κάνεις τα σχέδιά σου από εδώ και πέρα, έτσι ώστε να βγούνε.
3: Και να συμμετέχεις στο διαγωνισμό με την Billie Eilish που έχουμε.
0: Ναι, αμέ. Να στείλεις μήνυμα, γιατί δίνουμε και κολόνια φανταστική με υπογραφή.
3: Την Παρασκευή, βέβαια.
0: Την Παρασκευή το δίνουμε αυτό. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά πολλά.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σα.
1: Γεια σου, Ραφαέλα.
0: Σε λίγο λοιπόν ανοίγει το δικαστήριο της πόλης. Οπότε τι πρέπει να κάνετε? Να μας στείλετε στο 6936646656 το δικό σας ηχητικό μήνυμα με την ιστορία που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας και εμείς θα σας δικάζουμε.
4: Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD. Angelica Dusk, live, 5η, 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ, Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzard the Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
5: Καλώς τη! Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
7: Γεια σας!
5: Ποιος είναι ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
6: Κυρία Μαρία, μπράβο.
5: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
6: Σοβαρά?
5: Ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Γιατί
7: Είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί.
8: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
7: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
9: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
7: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
10: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
11: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Κυρίες και κύριοι, ο ανυπέρβλητος, ο ένας και μοναδικός, ο φανταστικός Francis Hardy, θαυματοποιός.
13: Ο θαυματοποιός του Brian Friel, σε σκηνοθεσία Θανάση Δόβρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μπέλος, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
14: Θες να δημιουργήσεις AI clips που ξεχωρίζουν? Κορυφαίες φωνές του κόσμου της AI έρχονται τώρα στην Αθήνα και σου αποκαλύπτουν τα πιο νέα εργαλεία και τα πιο έξυπνα tricks. 6 Νοεμβρίου στο Ελληνικό Experience Center Αθήνα. Εισιτήρια στο AIfilmfestathens.gr.
11: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Θέλω να σου πω ότι οι παλιές σας συσκευές αξίζουν μια δεύτερη ζωή. Κάτι που κάνουμε όλοι εδώ πέρα. Με αφορμή το e-waste day, το van της ανακύκλωσης συσκευών ΑΕ, επιστρέφει στις γειτονιές από τις 8 έως και 20 Οκτωβρίου. Έχουμε και εδώ στο ΜΑΤ πάρα πολλές συσκευές.
1: Ανακύκλωση, ρε παιδί
0: μου, ναι. Φέρτε μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, λαμπτήρες, μελανοδοχεία και τόνερ και ανακυκλώστε τα σωστά. Ελάτε, ενημερωθείτε και δώστε παλιές συσκευές για μια νέα ζωή. Γιατί κάθε συσκευή μετράει. Δες αναλυτικά το πρόγραμμα στο site της εταιρείας electronic.gr ή κάλεσε στο 210-5319-780 και έτσι θα μπορείς να δεις σε ποια σημεία σε όλη την Αθήνα έχει να ανακυκλώσει.
1: Να πούμε σε αυτό το σημείο, συγγνώμη που παίρνω λίγο χρόνο, ότι πάλι καλά που γίνονται και αυτές οι δράσεις, διότι έχει ανακοινωθεί ότι η τρύπα του όζοντος έχει μικρύνει πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ καλό.
1: Και αυτό οφείλεται στις ανακυκλώσεις που γίνονται και στις διάφορες δράσεις που κάνουν περιβαλλοντικά.
0: Επίσης, νομίζω δεν είπα ότι είναι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, Βέρεια και Γιάννητσα. Εκεί υποδέχονται τη δράση.
1: Οπότε συντονιστείτε για να βοηθήσετε το περιβάλλον. Τώρα όμως πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Και στο μικρόφωνο είναι η Χρύσα Γρίβα. Καλημέρα, Χρύσα.
2: Καλημέρα σας, είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του κρίθηκαν προφυλακιστές για απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ μετά από κατάθεση 17 ωρών. Μαζί τους προφυλακίστηκαν ένας 54χρονος λογιστής και ένα ζευγάρι που φέρονται ως αχυράνθρωποι στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Προέδρου του ΛΑΟΣ. Άγρια δολοφονία τα ξημερώματα στο Μενίδη. Μια 89χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της με μόλοπες γύρω από το λαιμό της. Κρατείται ο γιος της και ο ανιψιός της. Ακούσαμε κραυγές και μετά σιωπή, ανέφεραν οι γείτονες της άτυχης ηλικιωμένης. Με εντολή Ερντογάν κατασκευάζονται καταφύγες στις μεγαλύτερες πόλεις της Τουρκίας. Τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα συνδέουν τα έργα αυτά με την ένταση που υπάρχει στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας. Η Kim Kardashian ζήτησε συγγνώμη από τον δημοσιογράφο Mark Bradl για το γεγονός ότι τον αγνόησε σε αγώνα της Φόρμουλα 1 στη Σιγκαπούρη. Η διάσημη τηλεπερσόνα βρέθηκε στο πλευρό του συντρόφου της, Lewis Hamilton, ωστόσο προκόλλησε αρνητικά σχόλια με τη συμπεριφορά της. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Καλημέρα, Mad Radio 106,2.
1: Κυνηγείται.
0: 106,2 εδώ, τα κορίτσια στην πόλη. Σήμερα λοιπόν φέρνουμε μια ακόμα υπόθεση στο δικαστήριο της πόλης. Τα κορίτσια εδώ πέρα θα δικάσουμε κάτι που θα μας πει η Ιωάννα.
2: Γιατί oh my God.
0: Έχει μια ιστορία που θέλει να μοιραστεί μαζί μας.
2: Και φυσικά έχει επιλέξει εμάς ως δικαστήνες.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, έχω πάρα πολλές δικάσιμες ιστορίες, αλλά νομίζω σήμερα δεν θα πούμε για τις δικάσιμες, τις οικογενειακές ιστορίες που έχω.
0: Όχι. Okay.
1: Θα πούμε για κάτι που έχει αντιμετωπίσει πάρα πολλοί κόσμος. Λοιπόν.
2: Δεν θα έπρεπε όμως αυτή η στήλη να λέγεται οι δίκες της Ιωάννας.
0: Όχι.
1: Ναι, θα μπορούσε.
2: Δίκες Ντουράν.
1: Okay. Δίκες Ντουράν. Λοιπόν, δίκες ακούστε. Δουράν. Αεροπλάνο. Σας βάζω στην εικόνα. Αεροπλάνο.
0: Ναι.
1: Έχεις πληρώσει το εισιτηριάκι σου κανονικά.
0: Ναι.
1: Και είσαι από αυτούς που όταν κλείνουν το εισιτήριό τους, κλείνουν και τη θέση.
0: Εγώ είμαι αυτή.
1: Την πληρώνουν δηλαδή παραπάνω.
0: Εγώ είμαι αυτή.
1: Δεν περιμένουν απλά να έρθει η ώρα του boarding και να τους δοθεί μια οποιαδήποτε
2: γιατί,
1: θέση.
2: Γιατί ρε παιδιά, συγγνώμη, γιατί να το κάνεις αυτό. Άμα είναι
0: γιατί
2: να πέσει, όλοι δεν θα πεθάνετε.
0: Όχι,
2: όχι. Για το παράθυρο, για το διάδρομο.
1: Εγώ που έχω άγχος, θέλω να είμαι στο παράθυρο. Δεν μπορώ να είμαι στο διάδρομο. Θέλω να νιώθω κλειστά. Θέλω να βλέπω απ' έξω. Θέλω να είμαι όπως θα έχω στο μυαλό μου
2: τι
1: και θα αγχώνομαι.
2: Λοιπόν,
1: και έρχεται μια κοπέλα που καθόταν δίπλα μου. Και μου λέει, συγγνώμη μου λέει, μπορείς να ανταλλάξεις θέση με το αγόρι μου που κάθεται στη σειρά τάδε στο διάδρομο, δεν μου είχε πει στο διάδρομο, που κάθεται στη σειρά τάδε για να κάτσω δίπλα μαζί του. Mm-hmm. Της λέω, σε τι θέση κάθεται, επειδή έχω θέμα με την αυτία, ξέρω εγώ κτλ. Και δεν μπορώ να κάτσω σε άλλη θέση πέρα από παράθυρο. Και μου λέει, κάθεται στο διάδρομο. Και τη λέω, ρε εσύ, χίλια συγγνώμη, αλλά
0: έχω πληρώσει.
1: Αλλά έχω επιλέξει αυτή τη θέση, ειδικά τη λέω, επειδή δεν νιώθω άνετα σε άλλη θέση και μόνο εκεί μπορώ να λειτουργήσω. Και τη λέω, και στη θέση που είμαι τώρα, μπορεί της λέω, να πάθω κανένα πανικό να σου πιάσω το χέρι από το φόβο μου. Και η κοπέλα παρεξηγήθηκε γιατί δεν αντάλλαξα θέση για να κάτσει με το αγόρι της.
2: Γιατί δεν αντάλλαζε ο διπλανός του αγοριού της για να πάει εκείνη εκεί.
0: Ναι.
1: Και ένιωσα λίγο άσχημα.
2: Άντε καλέ.
0: Όχι, άσχημα δεν πειράζει. Καταλαβαίνω πως το λες, αλλά συμφωνώ ότι όταν έχουμε πληρώσει μια θέση, δεν μπορείς να ζητήσεις από τον άλλον. Το ζητάς ευγενικά, σου πει όχι, όχι, το δέχεσαι. Αλλά εγώ πώς το έχω κάνει, το έχω συμβεί πολλές φορές να θέλω να κάτσω το αγόρι μου και να έχουμε κάτσει χωριστά. Ζητάω από τον άνθρωπο που έχει ίδια θέση με το αγόρι μου να αλλάξουμε. Καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Δεν θα έλεγα άδειο παράθυρο να αλλάξεις,
2: ναι.
0: Αλλά αν δω ότι έχει διάδρομο άλλο και έχει και αυτή διάδρομο, λέω στην θέση θα κάτσετε. Απλά θα πας λίγο πιο πίσω, μπορείς. Και έτσι αλλάζουν θέση.
2: Ένα απόλυγο κάτι.
0: Ναι.
2: Να πω λίγο.
0: Ναι.
2: Εσύ ήσουν μόνη σου, Ιωάννα.
1: Πετάγανε και φίλοι μου σε αυτή την πτήση, αλλά είχαμε κλείσει, είχαμε κλείσει ο καθένας μόνος του.
2: Δεν είχες κάποια σχέση μαζί σου ή κάποιον.
1: Όχι, όχι, δεν είχα. Φίλοι μου, γνωστοί μου, δεν είχα κάποιον κοντινό μου να πεις ότι θα πάω να κάτσω κοντά σε κάποιον δικό μου.
2: Ωραία,
1: αλλά δεν λέω.
2: Ρίχνει άδεια επευθύνσεις, δεν λέω.
1: Δεν λέω στην περίπτωση που θα μου το ζήταγε, ας πούμε, μια μανούλα με ένα παιδάκι.
2: Ναι. Ότι δεν θα την έδινες.
1: Όχι, σε μια μανούλα και ένα παιδάκι
2: αγάπη
1: θα την έδινα προφανώς.
2: Ξέρεις τι περνάω εγώ στο αεροπλάνο. Εγώ ξέρεις τι περνάω.
0: Αυτή πρέπει να κάθεται διαφορετικά λοιπόν, από τον Ανδρέα, γιατί ο Ανδρέας δεν
2: γίνεται. Αν ήμουν εγώ η κοπέλα και ήμουν με τον σύντροφο μου, σου έλεγα: λοιπόν, σήκω, όπως είσαι, μην το συζητάς. Γιατί αλλιώς θα έχεις εδώ πέρα, θα ουρλιάζω πάτερ ημών ο Έντις Ουρανίν σε όλη τη διάρκεια του.
1: Και τι να ουρλιάζω εγώ που δεν νιώθω άνετα στα αεροπλάνα και απογειωνόμαστε και πιάνω πρώτη, το διπλανό μου από το χέρι και του λέω: εδώ, κάνε μου αέρα, θα λυποθυμίσω.
2: Εγώ θα έκανα το εξής, θα πήγαινα και θα έλεγα. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε λίγο. Επειδή εγώ δεν είμαι καλά και πρέπει κάποιος να με σιγοντάρει, να με ηρεμήσει λίγο, θα κάτσω με τον κόμενό μου. Ωραία, ωραία μέχρι εδώ. Η κοπέλα τώρα που έχει πρόβλημα, κάντε τη κάτι να πάει στις πρώτες θέσεις που δεν τις κλείνει κανένας γιατί είναι πανάκριβες. Μπας και βγάλει και αυτή το ταξίδι.
1: Αυτό να

0: πεθαμένη γιαγιάκα.
1: Όλα έχει πεθάνει.
0: Και φαντάζομαι ότι λυπήθηκε.
2: Κατερίνα.
0: Εγώ όμως που έχω κάνει πλάνο όλο το ταξίδι για να μην πεθάνω στην πτήση και δεν φτάσω ποτέ στον προορισμό.
2: Ωραία,
0: μου.
2: Κατάλαβα.
0: Θέλω να κάτσω εκεί. Το έχω πληρώσει.
2: Να σα πω ένα fact. Να το ξέρω.
0: Σου είπα σε μανούλα θα το έδινα με παιδάκι που και αυτοί μπορούσαν να κλείσουν τι θέσει του. Αλλά τέλο πάντων.
2: Αθώα είναι, αλλά θέλω να σα πω ένα μικρό fact για τον λόγο που πρέπει όντω να κλείνουμε τι θέσει και όχι να ανταλλάζουμε μέσα εκεί πέρα επειδή έτσι μα ήρθε. Οι θέσεις έχουν το όνομά μας.
0: Αν πεθάνουμε να μας βρούνε δηλαδή.
2: Είναι και αυτό αρχικά αν θες να ξέρεις.
1: Μυστική.
2: Και κατά δεύτερον
1: αν θα εγώ να πεθάνω και θα λένε α είστε στη θέση 32. Δεν με νοιάζει, πέθανα.
2: Όχι ρε, για την ταυτοποίηση παιδί μου και εσύ. Αλλά εκτός αυτού είναι κάτι πιο σημαντικό. Ένας φίλος μου του ήρθε η αστυνομία στο σπίτι ότι πρέπει ότι του στέλνουν εξώδικο από μια αεροπορική εταιρεία γιατί κάπνιζε άικος στην τουαλέτα. Λέει αυτός μου, εγώ δεν καπνίζω. Και είχε ανταλλάξει θέση. Και ο άνθρωπος που είχε καθίσει στη θέση του κάπνιζε άικος στην τουαλέτα. Και τώρα αυτός τώρα είναι στα δικαστήρια και τρέχει και δεν μπορεί να πετάξει.
1: Αθώα. Ιωάννα Ντουράν Αθώα.
0: Ευχαριστώ. Κλείστε τη θέση σας. Είναι 5 ευρώ παραπάνω. Άιντε στο καλό σας όλοι.
1: Η απόφαση βγήκε και δύσκολα αλλάζει. Σε λίγο λοιπόν παίζουμε μαζί το 2. Αλήθεια σε ένα ψέμα. Στείλε τώρα στο Viber του σταθμού 6936 646 656 για να μας προλάβεις.
0: Ελευθερία.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια. Δεν έχει μείνει πάρα πολύ χρόνο μαζί μας, παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε τώρα στα τέλη της εκπομπής αυτής, 9 και 49. Ώρα λοιπόν να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου, την παρατηρητικότητά σου ή απλά να δεις αν μας ξέρεις αρκετά. Γιατί ήρθε η ώρα του παιχνιδιού, βρε!
1: Παιχνίδι! Παιχνίδι!
0: Κάτι τρελές!
1: Κάποιο τράκαρε. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Θα ξεκινήσουμε να λέμε τις φράσεις.
2: Όχι, έχουμε και τον ακρατή.
1: Α, ναι, να τους ακούσουμε και καλή, ναι.
0: Σωστά.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς σε λένε?
3: Κωνσταντίνο, καλημέρα.

0: Καλημέρα, καλή
1: εβδομάδα. Γεια σου, βρε
2: Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνε, πού σε πετυχαίνουμε, στο αμάξι, ε?
0: Όχι, είμαι στη δουλειά και τώρα αυτή τη στιγμή πέρασε και μια Αλεπού, ρε παιδιά, κατεχάκια Αλεπού.
2: Κατεχάκια Αλεπού, άκου τώρα.
3: Κύριε.
2: Καλά, το δελτίο ειδήσεων.
3: Αλλά δεν πέρασε κανένα αγριογούρνο κιόλα.
2: Λοιπόν, θα σου πω. Τι είπε?
0: Όχι, ήθελα λέω να την βιντεοσκοπήσω, αλλά στείλω, αλλά δεν πρόλαβα.
2: Δεν πειράζει. Λοιπόν, θα σου πούμε τις τρεις φράσεις και εσύ πρέπει να βρεις ποια λέει ψέματα. Πάμε, ξεκίνα.
4: Κάτια. Μία φορά μαγείρεψα γεμιστά μέσα σε 20 λεπτά, μόνο και μόνο επειδή μου άρεσε πολύ αυτός που θα ερχόταν σπίτι μου. Παραδόξως βγήκαν πεντανόστιμα. Κατερίνα.
3: Μου είχε τύχει να πάω σε εστιατόριο και επειδή δεν μου άρεσε τίποτα, μετά πήγα για σουβλάκι.
4: Βρυσίδα.
2: Μια φορά έκαψα το κέικ που έφτιαχνα και για να μην φανεί το γέμισα με σοκολάτα.
4: Ποια από τις τρεις πιστεύεις ότι λέει ψέματα?
0: Με βάζετε δύσκολα, αλλά νομίζω ότι είναι η Βρυσίδα απλή.
2: Έλα!
3: Μπράβο! Μπράβο! Είσαι πιστός φαν της Βρυσίδας Ανδριώτου!
2: Κάνεις και τις συνταγές της?
0: Ναι, τις ακούω.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Ναι, εγώ είμαι αυτή που λέω ψέματα. Δεν έχω κάψει ποτέ κέικ. Ποτέ δεν έχω κάψει κέικ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που έπαιξες μαζί μας. Καλή συνέχεια στη δουλειά σου. Φιλιά πολλά. Γεια, γεια.
3: Σε πολύ λίγο θα σας δώσουμε τη φράση που θα σας συνοδεύει για όλη σας την ημέρα, βρε. Τροφή για σκέψη, λοιπόν, μην πάτε πουθενά.

0: καλημέρα από το Μάτρε 106,2. Είναι η τελευταία καλημέρα που λέμε για σήμερα. Και θέλω να πω και καλημέρα στην Ελένη και στη Διόνη που μας ακούνε από το σπίτι. Και είναι η ώρα που μερικές φορές χρειάζεται μόνο μια πρόταση από εμάς για να δεις τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Γιατί είναι η ώρα για το Quote of the
1: Day. Κι αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως τη θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς. Μην την εξευτελίζεις. Καβάφης.
0: Καπαπή
1: Καβάφη.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο στον Καβάφη. Είναι ναι. Από το όσο μπορείς και γενικά είναι μια φράση που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω, θέλει κάποιος να κάνει σχολείο.
2: Είχα πάει και είδα μια έκθεση με τον Καβάφη.
1: Και εγώ την είδα.
2: Με τα πράγματα που ήταν αντιγραφές. Οπότε ρωτούσαμε συνέχεια μέσα στο χώρο, αυτό είναι το αυθεντικό ή είναι η αντιγραφή?
1: Είναι η απομίμηση.
2: Είναι η αντιγραφή. Λέω, τουαλέτα έχει αυθεντική ή και αυτή η απομίμηση? Γιατί
1: απομίμηση.
2: Θέλω να τη χρησιμοποιήσω. αυτό λοιπόν.
1: Μια χαρά, πέρασε ωραία στην έκθεση.
2: Ωραία ήταν, πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία. Λοιπόν, κρατά εσύ αυτή τη σκέψη μαζί σου, όχι με την έκθεση και την αυθεντικότητα. Το άλλο που είπαμε, το Καβάφη. Ότι κρατά λοιπόν όπου και αν πα σήμερα. Εμεί κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την παρέα μα. Ήμασταν τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα ήμασταν μαζί σα η Κάτια Νεκταρίου.
0: Η Βρυσίδα Ανδριώτου
2: και η Κατερίνα Πεφτίτση. Και φυσικά στον ήχο έχουμε τη μοναδική, την ανεπανάληπτη, τη δικαστήνα Ιωάννα Ντουράν.
1: Ντουράν! Τόσο καλό που το λες και δυο φορές.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο 7 με 10 το πρωί.
1: Μέχρι να έρθει όμως το αύριο, θα σε αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Τσουμπανέιου.
2: Και στη μία θα είναι στην παρέα σας ο υπέροχος Γιάννης Χατζηγεωργίου. Και στις 4 η Φέη Βόκου.
0: Στις 6 το Mad Drive με τον Πέτρο Τριταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Και στις 9 η Δάφνη Καραβοκύρη.
2: Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια του τη πόλη. Φιλάκια!
0: Καλή εβδομάδα, φιλιά πολλά!
1: Άιντε, τσάω! Μουά!
3: Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live.

0: sport.gr.
1: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση. Το Your Turn 2 της Billie Eilish έχει όλα όσα θέλεις από το επόμενο Perfume Obsession σου. Ζεστό, αισθησιακό και γεμάτο αντιθέσεις, συνδυάζει νότες από πιμέντο μπέρι, βανίλα όρκιντ και ξύλο κέδρου, δημιουργώντας ένα addictive άρωμα που αφήνει το δικό του αποτύπωμα. Your Turn 2. Είναι η σειρά σου να ξεχωρίσεις ξανά. Διαθέσιμο αποκλειστικά στα φυσικά καταστήματα Hondo Center και στο hondocenter.gr.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
3: Άγριος Σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρό Χόρν. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση more.com.
4: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
5: Φίλε! Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέος, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
3: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
2: Άρα ποτέ.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
4: Mad Radio. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Γιάννης του Πάνω στο μικρόφωνο, όπως γίνεται κάθε πρωινό εδώ στο Mad Radio 106,2. Πάρα πολλά να

0: Radio 106,2.
1: Ξέρεις που και με τσάμπα ενέργεια έτσι, στο να ψάχνουμε εξηγήσεις για τα πάντα, γιατί το είπε αυτό, γιατί έγινε έτσι. Πάρτο απόφαση. Κάποιες φορές δεν θα πάρεις την απάντηση που θέλεις και ξέρεις κάτι. Είναι ok το να μην πάρεις απάντηση. Είναι απόφαση.

Μάχη και Σιμεών, χρόνια πολλά λοιπόν. Για σένα που χρησιμοποιείς το μετρό και συγκεκριμένα την γραμμή 3, την μπλε γραμμή δηλαδή, να ξέρεις ότι από χθες μέχρι και 15 του μήνα και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα από 18 με 22 γίνονται εργασίες στις ράγες στο κομμάτι Αμπελόκηπη Πιχαλάνδρη. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ότι 6 σταθμοί θα κατεβάζουν ρολά πολύ νωρίτερα, συγκεκριμένα στις 10 παρα 20 το βράδυ. Μιλάμε για τους σταθμούς Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή. Οπότε αν σχολάς αργά ή αν έχεις κανονίσει καμιά βραδινή έξοδο προς τα εκεί, κάνε από τώρα τα κουμάντα σου για την επιστροφή, γιατί το μετρό σε αυτά τα σημεία θα πηγαίνει για ύπνο νωρίς. Το είπαμε από την Παρασκευή, το μικρό καλοκαιράκι μας αποχαιρέτησε. Από χθες ο καιρός άρχισε να χαλάει σταδιακά και σήμερα έχουμε επανέλθει κανονικά σε φθινοπορεινό mood, συννεφιά, θερμοκρασία μέχρι τους 23 και μην ξεχάσεις και την ομπρέλα σου βγαίνοντας από το σπίτι, γιατί ξέρεις ότι αργότερα μπορεί να έχουμε τα ψιλοβροχάκια μας. Αυξημένη κίνηση

είσοδο στη Λεωφόρο Αθηνών. Εκεί πριν μπείτε Αχιλλέως υπάρχει έντονο μποτιλιάρισμα. Να σας πω επίσης ότι Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Αμαλίας είναι πολύ πολύ δύσκολες, όπως και η Κηφισίας κατά τόπους, αλλά και τα τελειώματα της Μεσογείου στο κέντρο της Αθήνας. Ρε παιδιά, χαμός, τι έγινε Δευτέρα πρωί. Τι έγινε. Σε λίγο έχω και διπλές προσκλήσεις για το μαγαζάκι του τρόμου που ξεκίνησε στο ανακαινισμένο θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης σε απόδοση κειμένου στίχων και σκηνοθεσία της Θέμηδας Μαρσέλου.

Nicole Kidman στο Mad Radio 106,2. Είναι το πρωινό της Δευτέρας. Για πάμε να δούμε τι παίζει σήμερα. Πρώτα απ' όλα θέλω να μου πεις αν το έπαθες και εσύ, δηλαδή αν ανέβαζες story, ας πούμε, τη γατούλα σου, τον καφέ σου τις τελευταίες ημέρες και στο Instagram σε εκβίαζε κυριολεκτικά

Να ξέρεις αν σου συνέβη αυτό. Εμένα μου συνέβη, δεν είσαι μόνος. Εκπρόσωπος εφαρμογής βγήκε και παραδέχτηκε ότι έφαγαν χοντρό σκάλωμα στον αλγόριθμο. Οπότε το Instagram έπαθε απλά μια κρίση νοσταλγίας. Και μιας και λέμε για νοσταλγία, η Britney Spears μόλις άνοιξε

Και να σου πω ότι το ενδιαφέρον έχει το συγκεκριμένο track που ακούς τώρα. Ότι το είχε γράψει τότε μαζί με τον Justin Timberlake. Το τραγούδι μιλάει για έναν πρώην που τα φτιάχνει με μια σωσία της. Μας ταΐζει ξανά δράματα η Βασίλισσα 25 χρόνια μετά. Και λίγο πριν την κυκλοφορία του επαιτειακού άλμπουμ που θα επανακυκλοφορήσει. Θα κλείσουμε με το Somber που έκανε μια πολύ αληθινή κατάθεση ψυχής. Το παιδί παραδέχτηκε ότι στο περιοδικό Elle ότι απότομη φήμη τον έχει ζωρίσει τόσο πολύ που πλέον έχει κλειστεί στο σπίτι γιατί παθαίνει κρίσεις άγχους με τον κόσμο. Στη σκηνή βέβαια τα ξεχνάει όλα και το απέδειξε προχθές το βράδυ στο LA. Ανέβηκε on stage και τα άφησε πραγματικά όλα πίσω του όταν είπε το undressed. Απλά γκρεμίστηκε το στάδιο. Υπέροχος πραγματικά. Θέλω πάρα πολύ να βρεθώ σε μια συναυλία του Somber. Και από το Undressed Live στο Los Angeles που ακούσα εδώ στο Mad Radio 106,2. Στο κανονικό, ας τον απολαύσουμε.

0: το Σάββατο 17 Οκτωβρίου το αγαπημένο fashion σήμα UGG παρουσιάζει το UGG Season, ένα all day free διαδραστικό event με τη νέα συλλογή, μουσική και ξεχωριστές εμπειρίες για το κοινό. Το Mad Radio 106,2 θα εκπέμπει live από τον χώρο με την Κατερίνα Πεφτίτση και τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Άρα και μουσική εμπειρία, διεκδίκησε UGG δώρα όπως tote bags και κούπες, παίζοντας εννοείται σε δωρεάν παιχνίδια. Και αν νιώσεις πιο δημιουργικός, μπορείς να κλείσεις τώρα τη θέση σου σε ένα από τα 4 πίθανα workshops δημιουργίας που είναι επίσης δωρεάν. Όλα αυτά στο χώρο του Fiat Leforo Συγκρού 114 από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 7 το απόγευμα με είσοδο ελεύθερη. Βρες το σχετικό banner στο mad.gr και πάρε όλες τις πληροφορίες. Δήλωσε και την συμμετοχή σου αν θέλεις τα workshops. Σε λίγο Sky Viral έρευνα της ημέρας και αν είσαι από αυτούς που περιμένουν τον έρωτα να τους χτυπήσει την πόρτα, θα σου πω εγώ τι πρέπει να κάνεις για να αυξήσεις τις πιθανότητες. Έρχονται και διπλές προσκλήσεις. Θα πάμε να παρακολουθήσουμε καταπληκτικό, καταπληκτικό musical. Το μαγαζάκι του τρόμου λέγεται η παράσταση. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω αμέσως μετά.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Προφυλακίστηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ μετά από 17 ώρες που κατέθεταν στον εισαγγελέα. Προφυλακίστηκαν επίσης ένας 54χρονος λογιστής και ένα ζευγάρι που φέρονται ως αχυράνθρωποι στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Προέδρου του ΛΑΟΣ. Μία 89χρονη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδη με μόλοπες στο πρόσωπο και το λαιμό της. Ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι ο θάνατος πιθανόν προήλθε από ασφυξία, ενώ έχει προσαχθεί ο 62χρονος γιος της. Νέες καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ, όπου υπερχείλησε ποταμός μετά από κατολίσθηση, με αποτέλεσμα να παρασυρθούν σπίτια, γέφυρες και άλλες βασικές υποδομές στα βόρεια της χώρας. Τουλάχιστον 5 άτομα αγνοούνται. Συγκλονίζει η περιγραφή των τελευταίων στιγμών του άντρα που κατασπαράχθηκε από τίγρη σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο πάρκο Άγρια Ζωής Yorkshire Wildlife Park στη Βρετανία, αφού εκείνος εισήλθε με τη θέλησή του στο χώρο του ζώου. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο άντρας φαινόταν να γονατίζει και να υποκλίνεται μπροστά στην τίγρη λίγο πριν δεχθεί τη μοιραία επίθεση. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Μαμά, κάγει η λάμπα.
3: Δεν κάει και, Γιάννη.
2: Τι έπαθε δηλαδή?
3: Γιάννη μου, όταν κρατάς στο σπίτι πράγματα που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους, η

0: κοντά μας στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών και έτσι θα επιτρέψεις την ενέργεια να συνεχίσει τον κύκλο της.
1: Ωραία, και μετά θα έρθει καινούργια ενέργεια.
0: Αν έχεις κάνει χώρο, ναι.
2: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
3: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το μαγαζάκι του τρόμου. Το κλασικό πολυβραβευμένο musical που έχει γοητεύσει εκατομμύρια θεατές σε ολόκληρο τον κόσμο έρχεται στην Αθήνα.
6: Χιούμορ, έρωτας, τρόμος και πολλή μουσική με τα μαγικά τραγούδια του Άλαν Μένκεν, Θανάση Τσαλταμπάσης,
7: Ντέμι, Ιαν Στρατής
8: και ο Αντώνης Λουδάρος.
9: Μαζί τους ένας εκρηκτικός θείασος και ζωντανή ορχήστρα.
10: Σκηνοθεσία απόδοση Θέμης Μαρσέλου.
11: Το μαγαζάκι του τρόμου. Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης.
12: Προπόληση more.com και στο ταμείο του θεάτρου.
13: Έρχεται. Προσέξτε.
3: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
14: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

όρο In My Mind. Πολύ πολύ μας αρέσει το συγκεκριμένο. Για πάμε για την viral έρευνα της ημέρας. Για ακούστε λίγο εσείς οι αθεράπευτα ρομαντικοί της παρέας. Εσείς που κάθεστε το βράδυ στον καναπέ, βλέπετε την αγαπημένη σας κομεντή και σκέφτεστε όταν είναι να έρθει ο έρωτας, θα έρθει από μόνος του. Θα τον φέρει η μοίρα, το σύμπαν, το κάρμα. Λοιπόν, σας έχω νέα μία μελέτη από το Πανεπιστήμιο Bath. Έκατσε και υπολόγισε ποιες είναι οι πιθανότητες να γνωρίσεις τον άνθρωπό σου σε μία δεδομένη μέρα, αν τα αφήσεις όλα στην τύχη. Είναι μία στις 562. Είναι μάλλον πιο πιθανό να σε χτυπήσει μετεωρίτης παρά να πέσει ο τέλειος σύντροφος από το ταβάνι του σαλονιού σου. Να σου πω εγώ τι προτείνουν οι ειδικοί. Να πάρεις την κατάσταση στα χέρια σου. Και πώς θα το κάνεις αυτό? Πρώτον, τα dating apps. Αυτά που όλοι κοροϊδεύουν, αλλά όλοι έχουν κατεβάσει, ανεβάζουν τις πιθανότητες στο 17%. Μετά έχουμε τα ποτάκια μετά τη δουλειά με συναδέλφους. Αυτά που συνήθως βαριέσαι να πας, επήγαινε γιατί σου δίνουν 16% πιθανότητες. Και τέλος, ξέρεις τι πιθανότητες έχεις να πετύχει το κλασικό προξενιό από την οικογένεια? Μόλις 1%. Στατιστικά ανύπαρκτο. Επομένως, σταμάτα να περιμένεις τον έρωτα να σου χτυπήσει το κουδούνι, κλείσε το Netflix, βγες έξω και πάμε. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνης. Αν δεν έρθεις εσύ στο Madrid.

0: Desire εδώ στο Mad Radio 106,2. Ένα από τα πιο εμβληματικά και αγαπημένα musical όλων των εποχών. Το Μαγαζάκι του Τρόμου ξεκίνησε στο ανακαινισμένο θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης σε απόδοση κειμένου στίχων και σκηνοθεσία της Θέμηδας Μαρσέλου. Αυτό είναι σφραγίδα. Εγγύηση ότι είναι καταπληκτική η παράσταση αυτή με τα εκρηκτικά εφέ, την εκρηκτική ενέργεια, τη ζωντανή ορχήστρα επί σκηνής, χιούμορ, σκοτεινή ατμόσφαιρα και ακαταμάχητα τραγούδια. Αφηγείται μια ιστορία όπου ο έρωτας, η φιλοδοξία και η δίψα για επιτυχία αποκτούν σαρκοβόρες διαστάσεις. Στην σκηνή αυτή ζωντανεύει ο παράξενος κόσμος του Seymour, της Audrey, αλλά και της διαβόητης Audrey Vu, του φυτού που υπόσχεται να πραγματοποιήσει κάθε όνειρο αρκεί να τραφεί με το κατάλληλο τίμημα. Σου κλείνω το μάτι. Θανάσης Αλταμπάσης, Ντέμι, Ιαν Στρατής, Στράτος Λύκος, Κατερίνα Σούσουλα και πολλοί άλλοι υπέροχοι ηθοποιοί. Ο Αντώνης Λουδάρος είναι εκεί. Καλά, καταπληκτική παράσταση. Θα πάμε σίγουρα να την δούμε. Έχω διπλές προσκλήσεις και έρχονται τώρα στο 2-10-66-65-669. Από μία διπλή πρόσκληση για τους δύο πιο γρήγορες ακροατές και ακροάτρες είναι για την 5η 22 Οκτωβρίου στις 9. Προλάβετε πριν εξαντληθούν. 2-10-66-65-669.
1: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
2: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Το καταραμένο παιδί. Η νουβέλα του σπουδαίου Ονορέ ντε Μπαλζάκ ζωντανεύει επί σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε διασκευή και σκηνοθεσία των Λάζαρου Βαρτάνη και Στέφανο Παπατρέχα. Μια συγκινητική ιστορία για τη διαφθορά της εξουσίας και τη σκληρή υποταγή των ανθρώπων στο βωμό της φεουδαρχίας. Το καταραμένο παιδί. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4 στο Θέατρο Αρόγιο. Προπόληση more.com.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είναι το παιχνίδι δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Λοιπόν, Κάτια, μου έχει στείλει πρώην δώρο και το έκρυψα για να μην το δει ο νυν.
3: Την έχω για ρομαντική, οπότε θα μπορούσε να είναι αλήθεια.
2: Βρυσίδα, μου έστειλαν 30 άφυλλα και εγώ τα μοίρασα στο κορίτσι στο ραδιόφωνο.
3: Σ' αρέσουν τόσο πολύ που πιστεύω θα τα κρατήσω στο σπίτι της να τα μυρίζει όλη μέρα. Προς το ψέμα πάει.
2: Κατερίνα, εγώ έπρεπε να πάω λουλούδια σε μια πρεμιέρα και επειδή δεν έβρισκα ανοιχτό άνθρωπο, λέω, πήγα σε ένα μαγαζάκι έξω από ένα νεκροταφείο και πήρα από εκεί.
3: Θεωρώ ότι ίσως αυτό είναι το ψέμα.
2: Μπράβο, το βρήκε!
4: Το βρήκε!
2: Θα μπορούσε κάλλιστα να το κάνω. Μου σου πω, θα έπαιρνα από το νεκροταφείο.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Επιστροφή στην δεύτερη δική μας ώρα, γίνεται στην πάνω στο μικρόφωνο. Σε λίγο ανοίγω το σαν σήμερα το μουσικό. Έχω ιστορικές στιγμές, θεωρίες συνωμοσίας αλλά και μεγάλες πρωτιές. Θα πάμε στην Ibiza ή Ibiza αν θέλετε. Ενώ βρεθήκαμε και στην συναυλία του ASAP Rocky. Πάρα πολλά να κάνουμε, πάρα πολλά να πούμε και αυτήν την ώρα εδώ στο Mad Radio για τον 6,2. Τα Main Bala και Jenny έρχονται. Mad Radio.

Kickstarter Radio και τον 6,2. Πρωινό Δευτέρας, καινούργια εβδομάδα. Πάμε, έτοιμοι πανέτοιμοι για μουσικό σαν σήμερα. Βάζω μπροστά την μηχανή του χρόνου και γυρνάω το χρόνο στο 1969, σε μια μέρα που γεννήθηκε η πιο διάσημη θεωρία συνωμοσίας στην ιστορία της μουσικής. Ένας ακροατής τηλεφωνεί σε ραδιοφωνικό σταθμό του Detroit και ισχυρίζεται πως αν παίξει το Strawberry Fields Forever των Beatles ανάποδα, ακούς τον John Lennon να λέει «Έθαψα τον Paul». Όχι, συγγνώμη, το γυρίσαμε ανάποδα, ακούστε. Παιδιά, το λέει «I buried Paul», το άκουσα. Πω, πω, αυτό να σας πω ότι ήταν αρκετό για να ξεκινήσει παγκόσμια φρενίτιδα και η φήμη ότι ο Paul McCartney ήταν νεκρός και είχε αντικατασταθεί από σωσία. Καταπληκτικό. Γυρνάμε στο 1971, ο μουσικός πλανήτης αποχαιρετά τον σπουδαίο Gene Vincent, ο οποίος φεύγει πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 36 ετών, θρύλος της rock and roll που μας χάρισε το αθάνατο Bebop-a-Bloola. Εντάξει, ναι, okay, δεν το λέω τόσο καλά, συγγνώμη. Είχε καταφέρει επίσης να επιβιώσει από το μοιραίο τροχαίο του 1960 τότε στο Λονδίνο, όπου στήχησε τη ζωή στον Eddie Corhan, αφήνοντας τελικά το δικό του ανεξίτηλο σημάδι στην μουσική ιστορία και στον κινηματογράφο. Θα πάμε τώρα στο 1974. Μία άγνωστη τότε μπάντα ανεβαίνει στην σκηνή ενός underground νεοϋορκέζικου κλαμπ και χρησιμοποιεί για πρώτη φορά επίσημα το όνομα Blondie. Το απίστευτο είναι από πού βγήκε το όνομα Blondie. Ήταν η ατάκα «Hey Blondie» που φώναζαν οι οδηγοί φορτηγών στο δρόμο κάθε φορά που έβλεπαν την εκθαμβωτική Debbie Harry να περπατάει. Πάμε να ακούσουμε το «Call Me» που μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Και σας πάω στο 1985, η Jennifer Rush κατακτά την κορυφή του βρετανικού chart με το The Power of Love. 8 χρόνια μετά η Celine Dion θα το έστελνε ξανά στην κορυφή της Αμερικής με τη δική της εξίσου επική διασκευή. Άλμα στο 1991, η απόλυτη diva η Mariah Carey κατακτά την κορυφή του αμερικανικού Billboard με το Smash Hits Emotions. Με αυτή την πρωτιά της γίνεται η πρώτη καλλιτέχνηδα στην ιστορία που βλέπει τα 5 πρώτα single της καριέρας της να πηγαίνουν όλα κατευθείαν στο νούμερο 1 της Αμερικής. Και φτάνουμε στο 1999, η γενέτειρα των Bee Gees. Νήσος του Μαν της Μεγάλης Βρετανίας αποφασίσει να τιμήσει τα διάσημα παιδιά της. Με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο κυκλοφορεί μια σειρά από 6 συλλεκτικά γραμματόσημα αφιερωμένα στο συγκρότημα. Ήταν μια κίνηση με τεράστια συναισθηματική αξία για τα αδέλφια Γκίμπ, αφού η ίδια τους η μητέρα διατηρούσε παλαιότερα το τοπικό ταχυδρομείο του νησιού. Staying alive, baby, wow, έρχεται τώρα Carol G στο Mad Radio 106,2.

Εντάξει, αν δεν ήσασταν χθες το βράδυ στο Telecom Center Athens, χάσατε, γιατί ο Άσα Πρόκη ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και κυριολεκτικά γκρέμισε το γήπεδο. Καταρχάς, σας μιλήσουμε για την είσοδο. Ο τύπος δεν βγήκε απλά περπατώντας, αλλά έχει ολόκληρο ελικόπτερο στημένο στο stage, κάνοντας μια θεματική προσγείωση που έριξε πραγματικά το Instagram. Εννοείται πως μόλις έπεσαν τα πρώτα beat του Fucking Problems, έγινε ο απόλυτος πανικός, ενώ έπαιξε και το Trunks πρώτη φορά live. Το απόλυτο viral της βραδιάς νομίζω ήταν τα εσώρουχα. Τα υπτάμενα εσώρουχα. Χαμός γινόταν, φεύγαν από εδώ, έρχονταν από εκεί. Ελπίζω η Ριάννα να μην έχει δει τα βίντεο και να μην έχει παντόφλα ο Άσα Πρόκη στο σπίτι. Περισσότερα όπως θα διαβάσεις τώρα στο mad.gr.

0: The Second Voice, Let Me Be στο Mad Radio 106,2. Οι παλιές συσκευές αξίζουν μια δεύτερη ζωή και με αφορμή την E-Waste Day, το βαν της ανακύκλωσης συσκευών βρίσκεται στις γειτονιές μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βέρεια, Γιάννητσα υποδέχονται τη δράση. Μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, λαμπτήρες με λανοδοχεία και toner να τα ανακυκλώσουμε σωστά. Να ενημερωθούμε στο electrocycle.gr ή τηλεφωνικά στο 210-5319-780, γιατί κάθε συσκευή μετράει. Σε λίγο πάμε Ibiza. Τώρα συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Προφυλακίστηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ μετά από 17 ώρες που κατέθεταν στον εισαγγελέα. Προφυλακίστηκαν επίσης ένας 54χρονος λογιστής και ένα ζευγάρι που φέρονται ως αχυράνθρωποι στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Προέδρου του ΛΑΟΣ. Μία 89χρονη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδη, με μόλοπες στο πρόσωπο και το λαιμό της. Ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι ο θάνατος πιθανόν προήλθε από ασφυξία, ενώ έχει προσαχθεί ο 62χρονος γιος της. Νέες καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ, όπου υπερχείλησε ποταμός μετά από κατολίσθηση, με αποτέλεσμα να παρασυρθούν σπίτια, γέφυρες και άλλες βασικές υποδομές στα βόρεια της χώρας. Τουλάχιστον 5 άτομα αγνοούνται. Συγκλονίζει η περιγραφή των τελευταίων στιγμών του άντρα που κατασπαράχθηκε από τίγρη σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο πάρκο Άγρια Ζώης Yorkshire Wildlife Park στη Βρετανία, αφού εκείνος εισήλθε με τη θέλησή του στο χώρο του ζώου. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο άντρας φαινόταν να γονατίζει και να υποκλίνεται μπροστά στην τίγρη λίγο πριν δεχθεί τη μοιραία επίθεση. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
3: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση. Το Your Turn 2 της Billie Eilish έχει όλα όσα θέλεις από το επόμενο Perfume Obsession σου. Ζεστό, αισθησιακό και γεμάτο αντιθέσεις, συνδυάζει νότες από πιμέντο μπέρι, βανίλα όρκιντ και ξύλο κέδρου, δημιουργώντας ένα addictive άρωμα που αφήνει το δικό του αποτύπωμα. Your Turn 2. Είναι η σειρά σου να ξεχωρίσεις ξανά. Διαθέσιμο αποκλειστικά στα φυσικά καταστήματα Honda Center και στο hondacenter.gr.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Radio 106,2. Λοιπόν, έβλεπα ένα βιντεάκι τώρα στο Instagram από το closing party του Amnesia στην Ibiza. Κλείνει το νησί για τη σεζόν και okay, γίνεται πάντα ένα σχετικός χαμός. Αλλά αυτό που έγινε φέτος δεν υπάρχει. Σκέψου τώρα να είσαι εκεί, ξημερώματα και να sky back to back. Ο Joseph Capriati, τεράστιος, εκεί είσαι, με τον Josh Baker, δύο εντελώς διαφορετικές γενιές, μαζί στα decks και απλά να τα γκρεμίζουν όλα. Ο κόσμος να χτυπιέται ασταμάτητα μέχρι το τελευταίο beat. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Ειλικρινά, μακάρι να τους ξαναδούμε μαζί σε ένα set και μακάρι να είμαστε εκεί την επόμενη φορά.

Show στο TikTok από το Matt και την Nick Professional Makeup. Τρεις ακόμα φωνές τραγούδησαν μπροστά στην Λίλα και τον Σταβέντο, διεκδικώντας δύο θέσεις στην επόμενη φάση. Η Εύα Σόμ τραγούδησε Λίλα. Νομίζω

0: Να υπενθυμίζω ότι στο mad.gr μπαίνεις και βλέπεις ό,τι γίνεται στο Nick's Drop. Και αν δεν πρόλαβες το live επεισόδιο του TikTok, έχω στο YouTube του Mad, θα το δεις ολόκληρο όπως εγώ. Αύριο Τρίτη, ραντεβού νέο επεισόδιο, όπως κάθε Τρίτη στις 4 live στο TikTok του Mad. Στις 6 όλο το επεισόδιο ανεβαίνει στο κανάλι μας στο YouTube και στις 8 θα το δεις στο Mad TV.
1: Mad Radio 106,2. Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops. Μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live.

0: food.gr. Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Angelica Dusk Live, 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzarte Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
6: Botilla Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι για την εμφάνιση.
3: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Με έχουν εντυπωσιάσει τα.
2: Μην το πεις!
3: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Επιστροφή τρίτη δική μας ώρα, Γιάννη Στουμπανό στο ραδιόφωνο σου στο Mad Radio 106,2. Έρχεται σε πολύ λίγο Mad Red Flag, μία από τις πιο εκνευριστικές συμπεριφορές των social media. Μην ξεχνάμε το αγαπημένο Mad Rewind. Θα πάμε στα Zero σήμερα. Ένα track που είχε γίνει ξανά viral πριν λίγο καιρό και το θυμήθηκα και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Mad Radio 106,2.

Αλλά ανεβάζει story και τσουπ, στα πρώτα 3 λεπτά είναι εκεί. Πρώτο στα views. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε φίλε. Τι φάση. Έχεις πάθει τενοντίτιδα και δεν μπορείς να γράψεις. Ένα καλημέρα τι λέει. Αλλά το δαχτυλάκι δουλεύει ρολόι για να κάνεις και να δεις τα stories μου, ε. Αυτό στο χωριό μου το λένε orbiting. Είναι σαν το δορυφόρο. Κάνει βόλτες γύρω-γύρω από τον πλανήτη. Ίσα-ίσα για να ρίχνει καμιά ματιά και να ξέρει ότι υπάρχεις. Αλλά να προσγειωθεί ποτέ. Για πες, έχεις και εσύ τέτοιο φάντασμα στα views. Στείλε μου τώρα τα δικά σου μηνύματα. Ο αριθμός μας είναι ο γνωστός. 6936-646-656 στο Viber. Πες μου για το δικό σου Mad Red Flag. Έρχεται τώρα ο Terry Swing.

στα Mad Radio 106,2. Λοιπόν, έβλεπα τώρα το τρέιλερ που έχει ανέβει στα social για το αυριανό επεισόδιο του Nick's Drop. Wow, τελευταίο του bootcamp. Έχει μια πανέμορφη κοπέλα μεταξύ άλλων διαγωνιζόμενων που ψάχνει τον έρωτα. Ήρθε, λέει, στην Ελλάδα για τον έρωτα, αλλά έφυγε ο έρωτας.

Γνωστή e-waste day, η ανακύκλωση συσκευών ΑΕ φέρνει ξανά το ειδικά διαμορφωμένο βαν στις γειτονιές. Ήδη κάνει τις βόλτες του. Μέχρι 20 Οκτωβρίου θα το συναντήσετε σε συνεργασία με Δήμους. Επισκέπτεται σημεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βέρεια, Γιαννιτσά και ενημερώνει για την σωστή ανακύκλωση. Εκεί παραδίδουμε μικρές ηλεκτρικές συσκευές, λαμπτήρες με λαμπαδοχεία αλλά και toner, γιατί κάθε συσκευή μετράει. Το πρόγραμμα θα το βρεις αναλυτικά στο 3

0: είσαι το Γιάννη. Γιάννη!
1: Εδώ είμαι, μωρέ. Ψάχνω τώρα να κλείσω τα γενέθλια του μικρού. Αν και εσύ έχεις γενέθλια που έρχονται και δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις, μην αγχώνεσαι. Το Volta Fun Park έχει σκεφτεί τα πάντα για εμάς τους γονείς. Προσκλήσεις, φαγητό, δραστηριότητες, face painting, mascots. Εμείς απλά θα εμφανιστούμε και θα περάσουμε πολύ πολύ όμορφα. Ένα πάρτι που θα μας κάνει ήρωες στα μάτια του μικρού ή της μικρής. Στο Avenue ή στο Athens Metro Mall. VoltaFunPark.com για όλες τις πληροφορίες. Και τηλεφωνικά αν θέλετε 697-096-9182. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο και έχω και τι δεν έχω. Καταπληκτικό Mad Rewind. Τώρα πάμε για ειδήσεις σε τίτλους. Πάμε να συνδεθούμε την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr και επιστρέφω.
0: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Προφυλακίστηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ μετά από 17 ώρες που κατέθεταν στον εισαγγελέα. Προφυλακίστηκαν επίσης ένας 54χρονος λογιστής και ένα ζευγάρι που φέρονται ως αχυράνθρωποι στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Προέδρου του ΛΑΟΣ. Μία 89χρονη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδη με μόλοπες στο πρόσωπο και το λαιμό της. Ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι ο θάνατος πιθανόν προήλθε από ασφυξία, ενώ έχει προσαχθεί ο 62χρονος γιος της. Νέες καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ, όπου υπερχείλησε ποταμός μετά από κατολίσθηση, με αποτέλεσμα να παρασυρθούν σπίτια, γέφυρες και άλλες βασικές υποδομές στα βόρεια της χώρας. Τουλάχιστον 5 άτομα αγνοούνται. Συγκλονίζει η περιγραφή των τελευταίων στιγμών του άντρα που κατασπαράχθηκε από τίγρη σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο πάρκο Άγρια Ζωής Yorkshire Wildlife Park στη Βρετανία, αφού εκείνος εισήλθε με τη θέλησή του στο χώρο του ζώου. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο άντρας φαινόταν να γονατίζει και να υποκλίνεται μπροστά στην τίγρη λίγο πριν δεχθεί τη μοιραία επίθεση. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
3: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
4: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Volta Fun Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Volta Fun Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
7: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
8: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
7: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
9: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
10: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
11: Α, εντάξει τότε.
12: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
13: Εντάξει, αμάρτια.
14: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Δε Πιζή από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
15: Τι είναι αυτό που δίνει χρώμα στο αίμα μας?
16: Θεόφιλο Σόλ του Σαμψόν Ρακά. Με το Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη και την Αριάδνη Κωνσταντακοπούλου. Σκηνοθεσία Όλια Λαζαρίδου. Θεόφιλο Σόλ του Σαμψόν Ρακά. Θέατρο Μίνι Πειραιός 131 από 6 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 8. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

All Day Event αφιερωμένο στον κόσμο της AG. Εκεί θα βρεις τη νέα συλλογή, μουσική, δωρεάν παιχνίδια με δώρα. Και αν νιώθεις ακόμα πιο δημιουργικός, μπορείς να κλείσεις και τη θέση σου σε ένα από τα 4 πιθανά workshop δημιουργίας που είναι επίσης δωρεάν. Αρκεί να βρεις το σχετικό banner στο mad.gr και να κάνεις την εγγραφή σου, γιατί για τα workshops απαιτείται εγγραφή. Το ραντεβού είναι ολοήμερο οριακά, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα. Το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί live η Καταρίνα Πευτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο οποίος Γιάννης Χατζηγεωργίου έτσι κι αλλιώς έρχεται στα ραδιοφωνά σας.

0: Τα τρία εννοείς μπρο ή μάλλον σον.
1: Το μπλε, το μικρό.
0: Αυτό το πήγα για ανακύκλωση.
1: Και τα άλλα δύο?
0: Και αυτά μας χαιρέτησαν για ανακύκλωση. Τσάγια!
1: Α, καλά, δεν θα συνεννοηθούμε.
0: Γιατί πήρες τα power banks? Γιατί να μάθεις να τα παραπετάς. Τώρα θα μάθεις να ανακυκλώνεις κι εσύ. Είναι πολύ cool άλλωστε και too easy.
1: Α, ναι? Και πού θα τρέχω πάλι δηλαδή?
0: Στα ειδικά σημεία ανακύκλωσης συσκευών, σε καταστήματα ηλεκτρικών ή σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ. Όλοι το ξέρουν αυτό.
2: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά

0: Είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
2: Πέθανε!
3: Ποιος? Η αισθητικός!
2: Εντελώς!
4: Εντελώς!
2: Πότε?
3: Χθες το απόγευμα.
2: Πού?
5: Στα παρτέρια της Βιβής Νερατζάκη.
2: Και το πτώμα?
4: Μπρούμητα, στον καζόν.
2: Να το κουρέψετε.
6: Το πτώμα.
2: Τον καζόν.
7: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
2: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
0: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
9: Είμαστε έτοιμοι.
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Θα πω ότι τη διέστησή μου την ακούω στο 100%.
3: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
2: δεν
3: έχω
2: κάνει διέστηση, απλά δεν την ακούς.
3: Παιδί μου, όχι.
2: Τίποτα. Δε,
3: μιλάει, το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
2: Δεν την είναι πολύ πάνω.
3: Τώρα είμαι καλά.
2: Πιο πολύ βαλλογική παρά διέστηση. Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
3: Μα δεν έχω διέστηση.
2: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράζει δεν έχω διέστηση.
4: Ωραία. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το όχι, εντάξει. Μην πάτε πουθενά.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Ήθελα να πω καλησπέρα, αλλά μάλλον καλημέρα είναι για μένα, γιατί ακόμα δεν έχει ανοίξει το ματάκι μου. Παρ' όλα αυτά, θα σου συστηθώ. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και Δευτέρα μέχρι Παρασκευή είμαι μαζί σου εδώ στο Mad Radio 106,2, 1 με 4. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Πολύ μουσική να ξέρεις έχεις εδώ. Madflix, προτάσεις ημέρας, θετική ενέργεια και ιστορίες που δεν είναι απλώς πληροφορίες. Είναι αφορμές για κουβέντα, γι' αυτό θα κουβεντιάσουμε πάρα πολύ. Στείλτε μηνυματάκια, στείλτε.
1: Mad Radio 6,2.

Again, sorry, I'm here for someone else. Και σήμερα στο top 3 μας πάμε στον άνθρωπο που μπορεί να μην τον έχεις δει ποτέ on stage, ρε παιδάκι μου, αλλά τον έχεις τραγουδήσει, πίστεψε με, τον έχεις τραγουδήσει πάρα πολύ. Και αυτός είναι ο Max Martin, ο Σουηδός παραγωγός, ο οποίος έχει καταφέρει να φτάσει στο Billboard, στο top 100, στο νούμερο 1, όχι μία φορά, όχι δύο, 28 φορές. Αλήθεια σου λέω. Και πάμε σε ένα top 3 που σίγουρα πρέπει να ξέρεις για αυτόν τον άνθρωπο. Η πρώτη του επαφή με τα charts ήταν το 1995 με Backstreet Boys και We've Got It Going On, κομματάρα. Νούμερο 2, 1999. Εκτοξεύεται λοιπόν με το Baby One More Time και Britney Spears. Ένα τραγούδι που έγραψε pop ιστορία. Ναι, τώρα έγραψε pop ιστορία αυτό το κομμάτι. Τι να λέμε. Και μετά έχουμε επίσης το 2012, κάνει συνεργασία με την Taylor Swift και λέει εντάξει, να μην κάνουμε 7 νούμερο 1 επιτυχίες. Όχι μία, όχι δύο, 7 νούμερο 1 επιτυχίες με Taylor Swift. Απίστευτο. Με λίγα λόγια, ο Max Martin δεν γράφει απλώς hits. Γράφει αναμνήσεις που κολλάνε στο μυαλό σου.

είναι γιο. Έτσι, μπράβο. Rain Dance εδώ στο Madrid 106,2. Και επιτέλους, θα σπάσω το κουμπαρά μου, θα τον σπάσω, αλήθεια σας λέω. Βγήκε σε δημοπρασία το φωτόσπαθο του Darth Vader. Μόνο ένα εκατομμυριάκι έχει, σιγά δηλαδή. Ξεκινάει βασικά από ένα εκατομμύριο. Και με αφορμή αυτό πάμε στο debate της ημέρας μας με ένα διαγαλαξιακό ερώτημα για εσένα. Τέτοια κινηματογραφικά αντικείμενα πρέπει τελικά να πολλούνται σε συλλέκτες ή να μένουν σε μουσεία για όλους? Είσαι από την πλευρά που λέει ότι αυτό το lightsaber είναι ιερό κοιμήλιο των Jedi και των Sith, ή είσαι από την πλευρά που λέει εντάξει, αν είσαι εκατομμυρίουχος ρε φίλε, ας το έχεις στο σαλόνι σου, δεν έγινε και κάτι. Εσύ θα μου απαντήσεις, στείλε μου μήνυμα στο Viber. Το Viber μας είναι 6936-646-656. Επαναλαμβάνω, 6936-646-656. Και τώρα, αν είχες τα λεφτά, υποθετικά μιλώντας, και ήθελες να αγοράσεις κάτι από οποιαδήποτε ταινία, τι θα αγόραζες? Στείλε μου και αυτό, έτσι, να μάθω. Έρχεται Bam Bam, Gennando, δυνάμωσε την ένταση σου εδώ στο Madrid 106,2.

0: Boy The Weeknd και Daft Punk, φοβερή συνεργασία. Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Legendary συνεργασία, μπορώ να πω. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργιώκος, Mad Radio 106,2, Δευτέρα με Παρασκευή 1 με 4. Και θα σου πω για ποιο λόγο θα κάτσεις εδώ πέρα. Γιατί σε λίγο ένας θηρευτής που αποκτάει κατοικίδιο ένα ανθρωποειδές ρομπότ, ναι, καλά ακούσες, θα έρθει εδώ στην παρέα μας και επίσης θα σου πω που θα είμαι το Σάββατο, που θα είσαι μαζί μου. Θα σε πάρω αγκαζέ. Αν θες να μ' ακούσεις από τη δουλειά ή από το γραφείο, από το σπίτι, όπου και όπου γουστάζεις και αγαπάς, madradio.gr, μπαίνεις και μ' ακούς με την ίδια ακριβώς ενέργεια. Πρώτα όμως πάμε στα νέα από το newsbomb.gr, δυνάμωσε την έντασή σου για να δούμε τι γίνεται τριγύρω μας, παιδιά, να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Προφυλακίστηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ μετά από 17 ώρες που κατέθεταν στον εισαγγελέα. Προφυλακίστηκαν επίσης ένας 54χρονος λογιστής και ένα ζευγάρι που φέρονται ως αχυράνθρωποι στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Προέδρου του ΛΑΟΣ. Μία 89χρονη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδη με μόλοπες στο πρόσωπο και το λαιμό της. Ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι ο θάνατος πιθανόν προήλθε από ασφυξία, ενώ έχει προσαχθεί ο 62χρονος γιος της. Νέες καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ, όπου υπερχείλησε ποταμός μετά από κατολίσθηση, με αποτέλεσμα να παρασυρθούν σπίτια, γέφυρες και άλλες βασικές υποδομές στα βόρεια της χώρας. Τουλάχιστον 5 άτομα αγνοούνται. Συγκλονίζει η περιγραφή των τελευταίων στιγμών του άντρα που κατασπαράχθηκε από τίγρη σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο πάρκο Αζόης Yorkshire Wildlife Park στη Βρετανία, αφού εκείνος εισήλθε με τη θέλησή του στο χώρο του ζώου. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο άντρας φαινόταν να γονατίζει και να υποκλίνεται μπροστά στην τίγρη λίγο πριν δεχθεί τη μοιραία επίθεση. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα, και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live με

0: radiomera.gr.
1: Το Your Turn 2 της Billie Eilish έχει όλα όσα θέλεις από το επόμενο Perfume Obsession σου. Ζεστό, αισθησιακό και γεμάτο αντιθέσεις, συνδυάζει νότες από πιμέντο μπέρι, βανίλα όρκιντ και ξύλο κέδρου, δημιουργώντας ένα addictive άρωμα που αφήνει το δικό του αποτύπωμα. Your Turn 2 είναι η σειρά σου να ξεχωρίσεις ξανά. Διαθέσιμο αποκλειστικά στα φυσικά καταστήματα Hondo Center και στο hondocenter.gr.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
3: Fleet, το νέο έργο του Γιάννη Οικονόμου, σε σκηνοθεσία Εύη Νάκου.
4: Μια νέα ζωή αρχίζει και είναι πολύ easy.
3: Μια νεανική στοχαστική κωμωδία για την ανάγκη των ανθρώπων να μην είναι μόνοι.
4: Μπες στο Fleet και όλοι θα σου φωνάζουν ψιτ.
3: Από 19 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Μικρό Γλώρια. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Ψάχνεις αυτό το κάτι? Το Fleet σου κλείνει το μάτι.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Bring Your Love εδώ στο Μαντρέντιο 106,2 και αυτό το κομμάτι πάντα έτσι με κάνει να οδηγάω και να αισθάνομαι πολύ μπόγκρε, παιδάκι μου. Πολύ έτσι, πώς να το πω, φασιοάικο. Τώρα σου έχω Netflix όμως και είναι μια ταινία η οποία φέρνει τον Predator, αυτόν τον κυνηγόλικο, έτσι πιο κοντά στα αγαπημένα του χόμπι, στο να κυνηγάει ανθρώπους. Μιλάμε για το Predator Badlands σε σκηνοθεσία Dan Trach, να το πω σωστά, Trachtenberg. Με τα λόγια το Γιάννη Σαζιοργίου ότι είναι δύσκολο πραγματικά επώνυμο. Το Trachtenberg τι είναι δηλαδή? Τέλος πάντων, ένα franchise που το έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ ωραία με το Prey στο παρελθόν. Πρωταγωνιστή η Elle Fanning, που παίζει πάρα πολύ ωραία αυτό το ανθρωποειδές ρομπότ δίπλα του. Είναι όμορφο, είναι χαλαρό. 6,9 έχει στο IMDb, αξίζει να το δεις, το βρίσκεις στο Disney Plus. Οι μεν λένε ότι έτσι μας φέρνει vibes λίγο Deadpool, λίγο survival horror και τα σχετικά. Η άλλη πλευρά λέει ότι δεν θυμίζει καθόλου survival horror, έτσι είναι ένα sci-fi action thriller και λίγο βαρετό. Εσύ θα αποφασίσεις, εσύ θα κρίνεις. Πάντως ο Predator δεν χρειάζεται τη γνώμη και την άποψή σου. Θέλει ένα θύραμα, τεχνολογία και κάποιον να πιστέψει ότι θα κάνει τη λάθος κίνηση και θα κρυφτεί από αυτόν. Έρχεται Let Me Be The Second Voice και κάτι θέλει να μου πει Tamta ότι ζήσε το απίστευτο. Τέλος πάντων, θα την ακούσουμε, κάτσε να δούμε.

0: πραγματικά αυτό το Σάββατο το Ag Season Event έρχεται στο χώρο του Fiat στη Λεωφόρο Συγκρού 114. Λεωφόρο Συγκρού 114. Ένα all day αφιέρωμα στον κόσμο της Ag με τη νέα συλλογή, μουσική και δωρεάν παιχνίδια με δώρα. Και αν θέλεις τώρα να αισθανθείς και δημιουργικός, μπορείς να κλείσεις και θέση στα 4 απίθανα workshops δημιουργικότητας που έχει εκεί εντελώς δωρεάν. Από τις 12 ως τις 7, το Mad Radio 106,2 θα εκπέμπει live με Κατερίνα Πευτίτση και εμένα, c'est moi. Και θέλω να σου πω σε αυτό το σημείο ότι εγώ θα είμαι εκεί από τις 12 έως τις 3.30 και μετά θα είναι η Κατερίνα Πευτίτση. Οπότε έλα 12 με 3.30 σε μένα. Εντάξει, μην πας την Κατερίνα, σε μένα θα έρθεις. Η είσοδος πάντως είναι ελεύθερη. Και για τα διάφορα έτσι workshops πρέπει να κάνεις εγγραφή. Εντάξει, μην μου πεις μετά ότι δεν έκανε εγγραφή και δεν έγινε κάτι και τα... Όχι, θα κάνεις εγγραφή και πού θα βρεις τον τρόπο για να κάνεις εγγραφή. Μπαίνεις mad.gr και βρίσκεις το σχετικό banner. Όλα τα έχει το mad.gr, όλα.
1: Το Nix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drops Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
2: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD-TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
6: Άννα Καρένινα, το αριστούργημα του

0: Λέοντος Τολστόι ζωντανεύει στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια και μουσική Στέφανου Κορκολή. Είναι καλύτερα να μετανιώνεις για κάτι που έζησες ή για κάτι που δεν τόλμησες να ζήσεις. Πρωταγωνιστούν Παπαλιγούρα, Τσορτέκης, Μουκίου, Τσαμπουράκης, Ξούλος, Σφιτάιλο, Καρακάση, Κουρί, Λεφαντζή, Γιάνναρης και ένας 15μελής θίασος. Η νέα μεγάλη παραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ,
2: τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω πρέπει να κάνεις στο καναπέ σου.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
4: Δεν μπορώ με τον Πέτρο και την Κατερίνα, τρελαίνουμε κάθε φορά. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και σε λίγο σου έχω δίπλες προσκλήσεις για το εμβληματικό musical Το Μαγαζί του Τρόμου, αλλά και πώς μια γυναίκα κατάφερε να δολοφονήσει πάνω από 600 άντρες μόνο με τα μπουκαλάκια της. Όλα αυτά εδώ, όλα αυτά στο...
0: Mad Radio 106,2.

Και αν νομίζεις ότι τα φυτά θέλουν μόνο νερό, ήλιο, μάλλον δεν έχεις γνωρίσει την Audrey V. Ναι, καλά κατάλαβες, το εμβληματικό musical «Το μαγαζί του τρόμου» ξεκίνησε στο ανακαινισμένο θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης, σε απόδοση κείμενα, στίχους και σκηνοθεσία Θέμιδας Μαρζέλου. Μια παράσταση με ζωντανή ορχήστρα, επισκηνής, χιούμορ, σκοτεινή ατμόσφαιρα και ακαταμάχητα τραγούδια που μας φέρνουν στο Skid Row της Νέας Υόρκης. Εκεί ο ντροπαλός Αντοπόλης Σίμορ ανακαλύπτει ένα παράξενο φυτό που τελικά του δίνει φήμη, χρήμα, επιτυχία, αλλά κάθε όνειρό του έχει τελικά και ένα τίμημα. Πρωταγωνιστούν Θανάσης Τσαλταμπάσης, που του στέλνω τα φιλιά μου. Θα έρθω, Θανάση μου, θα έρθω σε αυτήν την παραστασάρα. Ντέμι, Ιαν Στρατής και Αντώνης Λουδάρος. Άκουμε τώρα όμως το Mad TV και το Mad Radio 106,2, τι σου εξασφάλισε διπλές προσκλήσεις για αυτήν την παραστασάρα. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 9 η ώρα είναι το ραντεβού μας. Και τώρα θα καλέσεις, βάλε λίγο αλάρμ. Βάλε λίγο αλάρμ, πήγαινε λίγο στην άκρη του αμάξι. Ή αν είσαι στο γραφείο, δυνάμωσε λίγο τα ακουστικά να προσέξεις τον αριθμό, γιατί δεν θα κερδίσεις τις προσκλήσεις. Πρέπει να προλάβεις. 210-666-5669, επαναλαμβάνω. 210-666-5669. Καλείς τώρα και κερδίζεις τις προσκλησάρες μας και συνεχίζουμε. Talk to you, δυνάμωσε την έντασή σου εδώ στο Mad Radio 106,2.

Τζανάντο, Τζανάντο. Και τώρα λίγο αλλάζουμε κλίμα, γιατί υπάρχουν γυναίκες που αλλάζουν την ιστορία με βιβλία, με επαναστάσεις, με μεγάλα λόγια. Λοιπόν, η Τζούλια Τοφάνα, τι επίθετο είναι και αυτό, τέλος πάντων, Τοφάνα, λέγεται ότι την άλλαξε με μικρά μπουκαλάκια. Καλά κατάλαβες, ήρθε η ώρα για Ladies of Death. Και η Τζούλια εδώ, η Ιταλίδα αυτή, δηλητηρίασε τον 17ο αιώνα, όχι έναν, όχι δύο, αλλά 600 άντρες. Συνδέθηκε με το Aqua Tofana, έτσι το λέγανε τότε αυτό το μπουκαλάκι που το παίρναν διάφορες γυναίκες για να μπορέσουν να σκοτώσουν τους μυστήριους, τους ανθρώπους που δεν θέλανε. Ήταν τώρα αυτή η φάση, 17ος αιώνας, εντάξει. Δεν υπήρχε ούτε δαχτυλικό αποτύπωμα, τίποτα. Το έπινε στο μπουκαλάκι, καληνύχτα σου. Και μάλιστα φημολογείται ότι αυτό το μπουκαλάκι είχε την ικανότητα να μην μυρίζει, να έχει μέσα όμως αρσενικό. Να μην το καταλαβαίνει στο φαγητό ή στο ποτό. Γλυκύτατη. Γλυκύτατη μπορώ να πω η Τζούλια. Αυτό κατάφερε λοιπόν. Οπότε, αν γνωρίσεις μία Τζούλια, μην αγγίξεις το φαγητό της. Μην το αγγίξεις. Αλήθεια.

0: Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και είσαι στο Madrid 106,2. Μία με τέσσερις, αυτό είναι το ραντεβού μας. Και θα σου πω και ένα άλλο ραντεβού μας. Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά, να ξέρεις, ξεκίνησε και η ΣΑΕΚ Αλφα Αθήνα σε υποδέχεται στο πιο hot welcome party της χρονιάς. Are you ready? Non-stop, να ξέρεις, DJ said welcome coffee and open bar. Και viral επίσης social corner 360 για να βγάζεις φοβερές φωτογραφίες και βίντεο εκεί. Οπότε ζήσε την εμπειρία, μπες την ημέρα εκείνη, Τετάρτη, σημείωσε το τώρα αυτή την Τετάρτη, έτσι, 14 Οκτωβρίου, 5 με 8 είναι το ραντεβού μας, στο κάμπους της Αθήνας, Πατησίων 31. Η είσοδος είναι ελεύθερη, οπότε be there, better be there, έτσι. Γιατί θα είμαι και εγώ εκεί και θέλω να κάνουμε παρέιτσα. Όμως πάμε πρώτα για τα νέα από το newsbomb.gr. Δυνάμωσε την έντασή σου για να δούμε και τι γίνεται στα περιχώρα. Γενικά τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα, παιδιά.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τα πρώτα τοξικολογικά ευρήματα δείχνουν ότι στο Γιώργο Μαζονάκη χορηγήθηκε προποφόλη και μηδαζολάμη, δύο ισχυρές ουσίες που χρησιμοποιούνται για καταστολή. Η κατηγορούμενη γιατρός Ιωάννα Γάκα είχε αναζητήσει τις δύο αυτές ουσίες μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, καθώς από αύριο Τρίτη αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες. Από το βράδυ της Τρίτης αναμένονται πολύ θελώδεις άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο. Μεγάλη αναστάτωση προκληθεί σε χιλιάδες στρατεύσιμους Έλληνες αλλά και τις οικογένειές τους. Πολλοί εξ αυτών που περίμεναν να λάβουν ειδοποιητήριο κατάταξης για τον Νοέμβριο έλαβαν νέα πρόσκληση και καλούνται να παρουσιαστούν τον Ιανουάριο με την πρώτη ΕΣΟ του 2027. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την απομάκρυση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας στον ΗΠΑ στην Ελλάδα λόγω αναφορών για ανάρμοστη συμπεριφορά, όπως μεταδίδει το CNN. Καταγγελίες αναφέρουν πως η Γκιλφόιλ ζήτησε χρήματα και δέχτηκε ακριβά δώρα πριν από την επικύρωση του διορισμού της. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Γιάννη! Τι έγινε ρε μάνα, γιατί φωνάζεις?
3: Γιατί παραπετάς συνέχεια τα ακουστικά σου, παιδί μου?
2: Γιατί χάλασαν.
3: Μα δεν προσέχεις τα πράγματά σου.
2: Ωραία ρε μάνα, τι θέλεις να τα κάνουμε?
3: Να τα ανακυκλώσουμε, παιδί μου, τι να τα κάνουμε? Δίπλα στο σπίτι μας έχει ειδικό κάδο για μικρές συσκευές στο σούπερ μάρκετ.
2: Ωραία, θα τα πάω.
3: Άντε να σε δω. Μπράβο αγόρι μου, ζακέτα να πάρεις.
4: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
5: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
6: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύζα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
13: Θες να δημιουργήσεις AI clips που ξεχωρίζουν? Κορυφαίες φωνές του κόσμου της AI έρχονται τώρα στην Αθήνα και σου αποκαλύπτουν τα πιο νέα εργαλεία και τα πιο έξυπνα tricks. 6 Νοεμβρίου στο Ελληνικό Experience Center Αθήνα. Εισιτήρια στο AIFilmFestAthens.gr.
14: Οικογένεια Adams. Το Musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
15: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θείασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
14: Οικογένεια Adams. Το Musical.
15: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
12: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Pond Music, My New Religion, εδώ στο Madrid 106,2. Και πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στο Nix Drop, το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok από το MAD και την Nix Professional Makeup. Να υπενθυμίσω επίσης ότι και στο MAD.gr and Bees θα βρεις όλες τις πληροφορίες για το Nix Drop. Αλλά αν θες τώρα να θυμηθείς και τα επεισόδια, να τα δεις όλα, μπαίνεις και στο YouTube του MAD. Αύριο είναι το ραντεβού μας πάντως. 4 ώρα live στο TikTok του MAD, 6 ώρα στο YouTube και στις 8 στο MAD TV. Λοιπόν, στο προηγούμενο επεισόδιο προσπαθεί να αναπροσαρμοστεί αυτή η τελική οκτάδα, συνεχίζοντας με Εύα Σόμ, Κριστιάνα και Σαλβαδόρ. Τρεις ακόμη φωνές που ακούστηκαν μπροστά σε Λίλα και στα Βέντο, αλλά δύο διεκδίκησαν και πήραν τελικά αυτή την πολυπόθετη θέση. Και θέλω σε αυτό το σημείο να πάρεις και εσύ θέση, να μου πεις τελικά ποιον υποστηρίζεις, ποιον θα ήθελες να δεις αυτή την οκτάδα, ποιον θα ήθελες να δεις και νικητή. Στείλε μου μήνυμα στο Viber του MAD, το Viber μας είναι 69-36-646-650. Και έρχεται εδώ η Ράγε, κάτι θέλει να μου πει. Για δυνάμωσε τη μουσική σου. Μετά έχω και Κατερίνα Ντούσκα που θέλει να μου μιλήσει. Γενικά πολύ καλλιτέχνες θέλουν να μου μιλήσουν. Αλλά για δυνάμωσε λίγο την έντασή σου, να ακούσεις και εσύ τι θέλουν να μας πούν.

Magnetic εδώ στο Mad Radio 106,2 και ήρθε η ώρα για τα πιο κουλά επαγγέλματα. Και για να σου φέρω ένα παράδειγμα, έτσι, θα πω εγώ πρώτα τη δικιά μου ιστορία για ένα κουλό επάγγελμα που έκανα έτσι για να γεμίσει το πορτοφόλι μου, και μετά πες και εσύ το πιο κουλό επάγγελμα που έχεις κάνει. Στείλε μου μήνυμα στο Viber. Το Viber μας είναι 6936-646-656. Θα διαβάσω live τα μηνύματά σας εδώ στο Mad Radio 106,2. Επαναλαμβάνω, 6936-646-656. Και ένα από τα πιο κουλά, αλήθεια, επαγγελμάτα που έχω κάνει, αλλά το πέρασε πάρα πολύ ωραία, ήτανε να κάνω μασκότ, και συγκεκριμένα τον Scooby-Doo, τον λατρεμένο. Και είδα εκεί πέρα τους μικρούς μας φίλους έτσι να χαίρονται, να μαγκαλιάζουν, να βγάζουν φωτογραφίες. Rockstar, rockstar ο Scooby-Doo. Και τώρα, αν είσαι μαμά μπαμπάς, σίγουρα το έχεις ζήσει αυτό με τον μικρό σου, τη μικρή σου. Οπότε, επειδή και το πάρτι πλησιάζει σιγά σιγά το γενεθλίο του, άκουμε τι θα κάνεις. Θα μπεις σε Volta Fan Park, όπου έχουν όλες απαντήσεις για σένα. Θες προσκλήσεις, φαγητό, δραστηριότητες, face painting, τα πάντα. Έχουν και μασκότ, δεν το είπα καθόλου

0: Yeah. Διαλέγεις λοιπόν Volta Fan Park είτε στο Avenue είτε στο Athens Metro Mall και κάνεις τα καλύτερα πάρτι της ζωής του. Εκεί που θα αναφωνείς το παιδί, είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου. Είσαι ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου. Κάλεσε τώρα στο 697-096-9182 ή μπες στο voltafanpark.com και βρες την ειδική φόρμα για να τη συμπληρώσεις και να κλείσεις την παρτάρα του. Hot
1: Radio. Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live.

0: radiopod.gr.
1: Έχεις δει το χαμό που γίνεται παντού? Στο TikTok, στο Instagram, όλοι μιλάνε για τα Emanuela Cosmetics. Το μυστικό, luxury, επαγγελματικό αποτέλεσμα σε τιμές που δεν θα πιστεύεις. Ανακάλυψε το απόλυτο viral προϊόν, το No Filter Needed Foundation, και δες το πρόσωπό σου σαν να φοράει φίλτρο. Βρες τα Emanuela Cosmetics σε επιλεγμένα Hondo Center και online στο emanuelacosmetics.com. Emanuela Cosmetics, the beauty everyone is talking about.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Angelica Dusk Live, 5η, 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
7: Παγόβουνο, μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες: Γιάννης Ζουγανέλης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Θανάσης Πατριαρχέας, Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο, στο θέατρο Έμβαση.
8: Θα πνιγείτε στα γέλια.
7: Αλλά μην φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
9: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
10: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
9: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
11: Παίζουν αλφαβητικά Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσει στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα.
3: Ναι.
2: Έφαγα.
3: Ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα.
3: Καλό.
2: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Έτσι που το λέτε κορίτσια και εγώ θα κάνω σε λίγο σεξ. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Mad Radio 106,2 μία με 4 με βάση αυτό που είπε η Κατερίνα Πευθύτση, έτσι. Λοιπόν, να μην παρεξηγηθούμε. Σε λίγο σου έχω 4 απίθανες θέσεις, 4 απίθανα workshop βασικά δημιουργικότητας εντελώς δωρεάν για εσένα, αλλά και το πώς θα δώσεις τις παλιές σου συσκευές. Νέα ζωή. Όλα αυτά εδώ, όλα αυτά στο...
0: Μαδρίδιο 6,2.

θυμάσαι, δεν θυμάσαι, και εγώ δεν θυμάμαι πολλές φορές που παραπετάω τώρα τις συσκευές μου δεξιά και αριστερά. Πάντως η Βιολέτα θυμάται μια χαρά. Εγώ είμαι κάτι σαν τη Μόνικα από τα Φιλαράκια τώρα, δεν ξέρω αν θυμάσαι το επεισόδιο. Που ενώ είναι ένα πεντακάθαρο σπίτι, ανοίγεις την αποθήκη και βλέπεις το απόλυτο χάος. Το απόλυτο χάος τώρα. Συσκευές από εδώ, από εκεί, παραπέρα. Μην είσαι τώρα σαν και εμένα. Άκουμε προσεκτικά, γιατί οι παλιές συσκευές σου σίγουρα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία. Με αφορμή την e-waste days, το βαν της ανακύκλωσης συσκευών ΑΕ επιστρέφει στις γειτονιές 8 έως 20 Οκτωβρίου. Οπότε πρόλαβε. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βέρεια, Γιάννητσα υποδέχονται τη δράση. Φέρνεις εκεί τις ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές, λαμπτήρες, μελανοδοχεία, τόνερ. Και το παιδί σου ή το ανιψάκι σου, το βαφτιστήρι σου. Καλό είναι έτσι να βλέπει πώς γίνεται όλη η διαδικασία, να καταλαβαίνει ότι πρέπει να προστατεύσουμε όντως το περιβάλλον και την αποθήκη μας που είναι γεμάτη. Τέλος πάντων, οπότε δες αναλυτικά στο site, θα σου λέγα, το πρόγραμμα της εταιρείας electrocycle.gr ή κάλεσε στο 210-53-19-780 και πάμε λίγο να χορέψουμε. Die-die μας λέει Φουρέιρα. Φουρέιρα λέω. Μακάρι και φορά διεθνή καρδιά, γιατί όχι. Σακύρα όμως έρχεται τώρα και Die Die. Δυνάμωσε την έντασή σου εδώ στο Mad Radio 106,2.

Oblivion, και αν θες να το χορεύουμε μαζί, έχουμε ραντεβού. Ναι, έχουμε ραντεβού μαζί. Αυτό το Σάββατο είναι το ραντεβού μας, γιατί το August Season είναι το μεγάλο experimental event του fashion σήματος AG στην Αθήνα. Και γίνεται ένα μεγάλο λοιπόν event αυτό το Σάββατο. Άκουσε το χώρο, Fiat Λεωφόρο Συγκρού 114. Αυτό είναι το ραντεβού μας. Άκουσε και τις ώρες τώρα, έτσι. 12 με 7 μπορείς να ανακαλύψεις τη νέα συλλογή, να ζήσεις από κοντά πολύ έτσι AG εμπειρίες, να παίξεις παιχνίδια με πλούσια δώρα. Και αν νιώθεις πιο δημιουργικός, μπορείς να συμμετέχεις και στα workshop. Εγώ θέλω σίγουρα. 4 πίθανα workshop λοιπόν δημιουργικότητας είναι εκεί, που είναι εντελώς δωρεάν, αλλά πρέπει να κλείσεις θέση. Μην έρθεις τώρα και μου κλείσεις το μαντάκι και μου πεις Ελένη, σαν τον Κωνσταντίνο και Ελένη, και θες να σε βάλω μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε βάλω μέσα. Πρέπει να τα κλείσεις. Οπότε πώς τα κλείνεις? mat.gr, βλέπεις το σχετικό banner και έχει όλες τις πληροφορίες για εσένα. Όλες. Για να κλείσεις τη θέση σου. Αυτή η μέρα έχει πολύ Mad Radio 106,2. Μαζί μου θα είναι και η Κατερίνα Πευτίτση. Εγώ θα είμαι 12 με 3,5 και η Κατερίνα θα είναι 3,5 με 7. Έτσι, αυτό είναι το ραντεβουδάκι μας. Σου λέω, να έρθεις. Θα έρθεις. Είσοδος ελεύθερη.

0: Free Your Mind εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και έχουμε άλλο ένα μισάωρο μαζί. Και τώρα λίγο pause, γιατί έρχονται τα νέα από το newsbomb.gr και θέλω να μάθω τι γίνεται τριγύρω μας, παιδιά. Και αμέσως μετά ένα δεσιμπελόμετρο, δύο καλλιτέχνες και εσύ αποφασίζεις ποιος θα είναι ο νικητής. Η Λίλα ή ο Ρακ.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τα πρώτα τοξικολογικά ευρήματα δείχνουν ότι στο Γιώργο Μαζονάκη χορηγήθηκε προποφόλη και μυδαζολάμη, δύο ισχυρές ουσίες που χρησιμοποιούνται για καταστολή. Η κατηγορούμενη γιατρός Ιωάννα Γάκα είχε αναζητήσει τις δύο αυτές ουσίες μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, καθώς από αύριο Τρίτη αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες. Από το βράδυ της Τρίτης αναμένονται πολύ θελώδεις άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο. Μεγάλη αναστάτωση προκληθεί σε χιλιάδες στρατεύσιμους Έλληνες αλλά και τις οικογένειές τους. Πολλοί εξ αυτών που περίμεναν να λάβουν ειδοποιητήριο κατάταξης για τον Νοέμβριο έλαβαν νέα πρόσκληση και καλούνται να παρουσιαστούν τον Ιανουάριο με την πρώτη ΕΣΟ του 2027. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα λόγω αναφορών για ανάρμοστη συμπεριφορά, όπως μεταδίδει το CNN. Καταγγελίες αναφέρουν πως η Γκιλφόιλ ζήτησε χρήματα και δέχτηκε ακριβά δώρα πριν από την επικύρωση του διορισμού της. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
3: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
6: Botilla Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party.
7: Και non-stop party.
6: Fusion cuisine and sushi.
7: Fusion cuisine and sushi.
6: Guest DJs.
7: Guest DJs.
6: Artistic dance shows.
7: Artistic dance shows.
6: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
8: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάι, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοδία. Εισιτήρια στο more.com.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Mad Radio.
9: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

Billie Eilish πραγματικά είναι από τις καλλιτέχνες που για μένα γράφουν σύγχρονη ιστορία για πάρα πολλούς λόγους. Πέρα ότι έχει φωνάρα, αποψάρα, φοβερό στήσιμο, γενικά πάντα σε κρατάει αυτό το κορίτσι. Έχει αυτή τη βελούδινη φωνή που τι να πω. Συγχαρητήρια στη Μανούλα και τον Πατερούλη που την κάνανε. Και πέρα από αυτά τα συγχαρητήρια, να πω και συγχαρητήρια και στην Red Bull για αυτή την υπέροχη σκέψη. Sound Class, που το σκεφτήκανε, ένα δεσιμπελόμετρο λέει, δύο διαφορετικά stages, από τη μία ωράκα, από την άλλη λίλα. Και εσύ είσαι ο κριτής με βάση τη φωνή σου, πόσο δυνατά θα τσιρίξεις, θα φωνάξεις απέναντι στους αγαπημένους καλλιτέχνες. Λοιπόν, αυτό το γεγονός θα συμβεί Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο στο ΟΑΚΑ και οι πόρτες θα ανοίξουν από τις 5 ώρα για εσένα και εισιτήρια θα βρεις στο more.com. Συνέχισε, γιατί ξέρεις τι θα γίνει, έτσι, το battle θα συνεχίσει.

0: και πίσω μη γυρίσεις. Όχι, εντάξει, μη φύγεις. Μείνε εδώ γιατί έχω fake vocus σε λίγο τώρα που θα γίνει χαμούλη στο Madrid 106,2. Και από εδώ όμως εγώ θα σε αφήσω. Ραντεβού και πάλι αύριο. Μέχρι τότε fake vocus, Madra Petro και Κατερίνα και Δάφνη Καραβοκύρη 9 με 12. Αυτό είναι. Αυτό είναι το Madrid που όλοι αγαπάμε. Όλοι. Και το πρωί η κόρτσια στην πόλη και Γιάννης του Μπάνος. Τα φιλιά μου. Να κρατάς πάντα τη διάθεση σου ψηλά, έτσι, όσο μπορείς, όσο γίνεται. Τη μουσική δυνατά και θυμίσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.
1: Mad Radio 106,2. Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops. Μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live με

0: rock.gr. Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
1: Το Your Turn 2 της Billie Eilish έχει όλα όσα θέλεις από το επόμενο Perfume Obsession σου. Ζεστό, αισθησιακό και γεμάτο αντιθέσεις, συνδυάζει νότες από πιμέντο μπέρι, βανίλα όρκιντ και ξύλο κέδρου, δημιουργώντας ένα addictive άρωμα που αφήνει το δικό του αποτύπωμα. Your Turn 2 είναι η σειρά σου να ξεχωρίσεις ξανά. Διαθέσιμο αποκλειστικά στα φυσικά καταστήματα Hondo Center και στο hondocenter.gr.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: The Dreamers, Παρίσι, 1968. Τρεις νέοι ανακαλύπτουν τον κινηματογράφο, τον έρωτα και τη δική τους επανάσταση.
4: Βασίλης Μπούτσικος, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ινώ Αθανασιάδου. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος.
5: Στο σύγχρονο θέατρο από 3 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις.
4: The Dreamers.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση. Πολύ μπροστά.
3: Τους είχα βάλει τρικλοποδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το υπνοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
5: Mad Radio. Και στρίβω από τη Μεσογείο να βγω στις Πάτων και εκεί άλλος θεός, κατακλυσμός. Αν θες να πλύνεις το αυτοκίνητό σου, σου έδωσα μόλις ένα free location για να το κάνεις. Φεϊβόκο στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 και σήμερα μαζί θα μάθεις τι σχέση έχουν τα Pokémon με την Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος, αλλά και την αποστολή που έχει βάλει ως σκοπό να βρει τα συντρίμια του αεροπλάνου της Αμέλειας Έρχαρτ. Όλα αυτά μόνο εδώ.
0: Mad Radio 106,2.

Πολύ μ' αρέσει. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Άκου τώρα τι άλλο μ' αρέσει. Η Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος γιορτάστηκε φέτος από τις 4 έως τις 10 Οκτωβρίου του 2026, αποτελώντας τη μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση για το διάστημα παγκοσμίως. Και είναι πρώτο trend, θέλω να σου πω. Γιατί φέτος ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος συνεργάστηκε με την The Pokémon Company International. Μέσα από δημιουργικές ιστορίες και ειδικό εκπαιδευτικό υλικό επιστρατεύτηκαν αγαπημένοι χαρακτήρες όπως ο κλασικός Πίκατσου, πίκα πίκα, για να εμπνεύσουν τους νέους και τα παιδιά να ασχοληθούν με τις επιστήμες STEM και την εξερεύνηση του διαστήματος. Διευρηματικό, ε! Ναι, πλέον τις νέες γενιές έτσι τις πιάνεις. Με τη δική τους γλώσσα. Όχι με τη δική σου που μπορεί να είναι απαρχαιωμένη. Γιατί αν μιλάμε και για διάστημα, πολλά εκατομμύρια χρόνια πίσω.

Και επειδή εγώ είμαι εδώ για να σου δίνω όλα όσα συμβαίνουν και αυτά που έχεις χάσει από το timeline σου, άκου τώρα τι συμβαίνει, what's going down. Μια ομάδα ερευνητών βάλθηκαν να βρουν τα συντρίμια του αεροπλάνου της Αμέλειας Έρχαρτ στο νησί Νικουμαρόρο, στον Ειρηνικό. Το αντικείμενο Ταράια, εντοπισμένο σε δορυφορικές φωτογραφίες και αεροφωτογραφίες από το 1938, θεωρείται πιθανό να είναι τμήμα του αεροσκάφους Ηλέκτρα της Έρχαρτ. Η Αμέλεια εξαφανίστηκε το 1937 κατά την προσπάθειά της να πετάξει γύρω από τον κόσμο, πιθανότατα εξαιτίας προβλημάτων επικοινωνίας και έλλειψης καυσίμων. Μία θεωρία υποστηρίζει ότι η Έρχαρτ προσγείωσε το αεροπλάνο της στο νερό κοντά στον Νικουμαρόρο και πέθανε ως ναυαγός, αν και δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Άλλοι ειδικοί εκφράζουν αμφιβολίες για το αν το αντικείμενο Ταράια είναι αεροπλάνο, ενώ άλλοι θεωρούν ότι το αεροπλάνο πιθανώς διαλύθηκε και παρασύρθηκε στον ωκεανό. Ειδωμέν, η έρευνα είναι σε εξέλιξη και αν έχω νέα θα στα πω. Όχι, δεν τα κρατήσω για μένα. Τι.

0: Λοιπόν, πριν συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και το newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων, έχω να σου πω event, eventάρα δηλαδή. Το Axe-Season είναι το μεγάλο experimental event του fashion σήματος AG στην Αθήνα και γίνεται αυτό το Σάββατο στο χώρο του Fiat, Λεωφόρο Συγκρού 114, από τις 12 έως τις 7. Μπορείς να ανακαλύψεις τη νέα συλλογή και να ζήσεις από κοντά τον κόσμο της AG, να παίξεις δωρεάν παιχνίδια με δώρα παρακαλώ, και αν νιώθεις πιο δημιουργικός μπορείς να κλείσεις τη θέση σου και σε ένα από τα 4 απίθανα workshops δημιουργίας που είναι επίσης δωρεάν. Και όλη τη μέρα το Mandrake Radio 106,2 θα εκπέμπει live on the spot με την Κατερίνα Πεφτίτση και το Γιάννη Χατζηγεωργίου να δίνουν όλο τον παλμό. Βρες λοιπόν το σχετικό banner στο ma.gr και έλα από κοντά. Όταν επιστρέψουμε επίσης από την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr θα σου πω τι θα κάνεις τις παλιές σου συσκευές που αξίζουν μια δεύτερη ζωή, αλλά και το έντομο που παρόλο που προκαλεί πανικό όταν βρίσκεται γύρω μας, αναγνωρίζει τη φάτσα σου. Ναι, ναι, ναι, είναι αλήθεια.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τα πρώτα τοξικολογικά ευρήματα δείχνουν ότι στο Γιώργο Μαζονάκη χορηγήθηκε προποφόλη και μυδαζολάμη, δύο ισχυρές ουσίες που χρησιμοποιούνται για καταστολή. Η κατηγορούμενη γιατρός Ιωάννα Γάκα είχε αναζητήσει τις δύο αυτές ουσίες μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, καθώς από αύριο Τρίτη αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες. Από το βράδυ της Τρίτης αναμένονται πολύ θελώδεις άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο. Μεγάλη αναστάτωση προκληθεί σε χιλιάδες στρατεύσιμους Έλληνες αλλά και τις οικογένειές τους. Πολλοί εξ αυτών που περίμεναν να λάβουν ειδοποιητήριο κατάταξης για τον Νοέμβριο έλαβαν νέα πρόσκληση και καλούνται να παρουσιαστούν τον Ιανουάριο με την πρώτη ΕΣΟ του 2027. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας στον ΗΠΑ στην Ελλάδα λόγω αναφορών για ανάρμοστη συμπεριφορά, όπως μεταδίδει το CNN. Καταγγελίες αναφέρουν πως η Guilfoyle ζήτησε χρήματα και δέχτηκε ακριβά δώρα πριν από την επικύρωση του διορισμού της. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ω, μαμά, κάγει λάμπα.
3: Δεν κάηκε, Γιάννη.
2: Τι έπαθε δηλαδή?
3: Γιάννη μου, όταν κρατάς στο σπίτι πράγματα που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους,

0: κοντά μας στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών και έτσι θα επιτρέψεις την ενέργεια να συνεχίσει τον κύκλο της.
1: Ωραία, και μετά θα έρθει καινούργια ενέργεια.
0: Αν έχεις κάνει χώρο, ναι.
2: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
6: Αυτός ήταν ο πορδιαδηλωτής στο αλαλητήριο.
7: Με όλους τους αγέλληνες.
6: Μα τι πατριδογνωσιρότητα, τι άδεια λαξινίλα.
7: Ήταν όλοι εκεί.
6: Και το αναποφασιστόμουτρο.
7: Και ο ανοιξερόλας.
6: Αραχτιβισμός αγάπη μου. Το κομπλεξικό.
7: Μια τρελή κωμωδία στο θέατρο Αλκμίνη σε σκηνοθεσία Όλγας Ποζέλη.
6: Κάθε Παρασκευή βράδυ και Σάββατο απόγευμα.
7: Εισιτήρια ticketservices.gr.
8: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
5: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

περιμένουμε μεταξύ στο Viber στο 6936-646-656 να μου πεις τι καιρό κάνει εκεί που βρίσκεσαι. Εδώ εγώ πάντως βλέπω σαν να έχει σταματήσει η βροχή, μάλλον. Κάτι όμως που δεν σταματάει είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μας, να ανακυκλώνουμε. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, ή αλλιώς e-waste day, η ανακύκλωση συσκευών ΑΕ φέρνει ξανά το ειδικά διαμορφωμένο βαν της στις γειτονιές από τις 8 έως τις 20 Οκτωβρίου. Σε συνεργασία με Δήμους, το βαν θα επισκεφθεί σημεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βέρεια και Γιαννιτσά, ενημερώνοντας τους πολίτες για τη σωστή ανακύκλωση. Εκεί μπορείς να παραδώσεις μικρές ηλεκτρικές συσκευές, λαμπτήρες, μελανοδοχεία και τόνερ, γιατί κάθε συσκευή μετράει. Δες αναλυτικά όλο το πρόγραμμα στο site της εταιρείας electrocycle.gr ή κάλεσε στο 210-5319-780. Πάμε τώρα να ανεβάσουμε κι άλλο τη μουσική ένταση, όπου κι αν είμαστε, όλοι μαζί. Gordo and Rainer Sonneveld. Loco!

0: στη Σόλωνος. Το κλασικότερο το γιατρό, ξέρετε. Λέει, χιονίζει. Πέτρο μου, νομίζω ότι από το πολύ ξεδάντιασμα που έχεις κάνει σήμερα στον κόσμο, βλέπεις άσπρα. Και τα άσπρα αυτά είναι τα δόντια. Τουλάχιστον τα λευκένεις. Καλό, σημαντικό. Λοιπόν, κλείνουμε ώρα. Πριν γίνει αυτό, θέλω να σου δώσω την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Λοιπόν, άκου. Ένα από τα έντομα που μπορεί να προκαλέσουν πανικό με την εμφάνισή τους είναι οι μέλισσες. Όλοι έχουμε γίνει μάρτυρες πανικού σε τραπέζια, παραλίες όταν εμφανίζεται μία μέλισσα. Αυτό όμως που δεν έχουμε σκεφτεί ποτέ είναι πως οι μέλισσες αναγνωρίζουν τα πρόσωπα των ανθρώπων. Ναι, καλά άκουσες. Οι μέλισσες αναγνωρίζουν εμένα, εσένα, τον Κωνσταντίνο που κάθεται έξω, την Ιωάννα που κάθεται δίπλα σου. Άρα την επόμενη φορά που θα σε επισκεφθεί μία μέλισσα, πριν φρικάρεις, θυμήσου πως ίσως πετάχτηκε να σου πει ένα γεια.
1: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω.

0: 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι.
4: Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Εγώ μέρος δεύτερο και τελευταίο, εδώ ακριβώς στις 5 το απόγευμα ξεκίνησε. Τι κι αν είναι Δευτέρα, δεν βαριέσαι. Μια χαρά περνάμε, γιατί έχουμε περισσότερη ενέργεια και περισσότερη μουσική στο Mad Radio 106,2, όπου σε λίγο θα μάθεις τι σχέση έχει η Serena Williams με τη Ματέλ, αλλά και την απάντηση του AI σε ένα ακόμα καυτό ερώτημα.
1: Mad Radio 106,2.

Και από τη Νέα Υόρκη του Bad Bunny θα σε πάω στη Συγκρού. Ναι, ναι, ναι, καλά άκουσες. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, Ag Season στο Fiat. Η Ag, το διάσημο fashion brand, ανοίγει τον κόσμο της στο κοινό με τη νέα συλλογή. Μουσική και experiences, ένα all day event με ελεύθερη είσοδο για όλους. Βρες το σχετικό banner στο mat.gr. Και το ΜΑΤ 106,2 θα βρίσκεται φυσικά εκεί ζωντανά. Θα εκπέμπει live από τις 12 μέχρι τις 7. Ήρθε το ζυζάνιο. Άσε με χρυσέ μου να κάνω την αναφορά, να ρηματοπληρωθούμε δηλαδή. Live εκπομπή από Κατερίνα Πεφτίτση και Γιάννη Χατζηγεωργίου, Λεωφόρο Συγκρού 114. Και τώρα ακού τη σχέση της Serena Williams με την Mattel. Η Mattel λοιπόν κυκλοφόρησε συλλεκτική κούκλα Barbie, εμπνευσμένη από την διάσημη ταινίστρια. Μια τέτοια Barbie ή δική μου? Όποια και να πάρεις μου μοιάζει.

0: Ήρθε η Κατερίνα, μέσωσε. Λοιπόν, η απάντηση του AI έρχεται τώρα. Το AI απαντάει. Αυτό πρέπει να το ακούσει ο Πέτρος. Δεν ξέρω που είναι και αν ακούει. Λοιπόν, και εσύ θα το ακούσεις. Η ερώτηση που έκανα στο AI είναι πώς το τρίβουν το πιπέρι. Και να, επιτέλους, να μάθουμε κι εμείς. Και να τι μου απάντησε. Για πάμε, αγαπημένο AI.
1: Με τον μήλο, φρέσκο φρέσκο και με υπομονή. Γιατί αν το κάνεις βιαστικά, βγαίνει είτε πολύ χοντρό, είτε σκέτη σκόνη. Και το ίδιο ισχύει και για τα περισσότερα πράγματα στη ζωή μετά τα 30.

0: άκου τώρα τι σου έχω εγώ. Έτσι έτσι, για να ξυπνάμε σιγά σιγά. Σου έχω προσκλήσεις για το θέατρο. Άκου, άκου, άκου. Λοιπόν, το μαγαζάκι του τρόμου είναι ένα από τα πιο εμβληματικά και αγαπημένα musical όλων των εποχών. Μια παράσταση με εκρηκτική ενέργεια, ζωντανή ορχήστρα επισκηνής παρακαλώ, χιούμορ, σκοτεινή ατμόσφαιρα και ακαταμάχητα τραγούδια που αφηγείται μια ιστορία όπου ο έρωτας, η φιλοδοξία και η δίψα για επιτυχία αποκτούν σαρκοβόρες διαστάσεις. Θανάσης Τσαλταμπάσης, Ντέμι, Ιαν Στρατή, Στράτος Λύκος, Κατερίνα Σούσουλα και πολλοί ακόμη μαζί με τον Αντώνη Λουδάρο σε περιμένουν. Εγώ έχω πρόσκληση για την παράσταση της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου. Επαναστατικά, έτσι, να πας θέατρο 7:30 το απόγευμα. Φανταστική πρόταση. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-66-65-669, 210-66-65-669 για να κερδίσεις τη δική σου διπλή πρόσκληση για την παράσταση της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου στις 7:30. Τέλεια ημέρα, τέλεια ώρα. 210-66-65-669, τηλεφωνείς τώρα και αποκτάς τη δική σου διπλή πρόσκληση στο ανακαινισμένο θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης. Το μαγαζάκι του τρόμου σε περιμένει.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στη φυλακή οδηγείται ο 52χρονος γυναικολόγος, ο οποίος συνελήφθη στα Βόρεια Προάστια για το κακούργημα της παιδικής πορνογραφίας. Ο κατηγορούμενος αρνείται την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη του υλικού στα ψηφιακά μέσα που είχε στην κατοχή του. Με βαρύτερο κατηγορητήριο, ακαλούνται να απολογηθούν αύριο οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονική επίθεση στην Τράπεζα Μαρφίν το Μάιο του 2010. Η ανακρίτρια άσκησε συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Μια γυναίκα 41 ετών συνελήφθη γιατί μπήκε στο σπίτι του πρώην σύζυγου της και του έβαλε ατροπίνη, δηλαδή δηλητήριο, στα τρόφιμα. Συνελήφθησαν και οι γονείς της για συναυτουργία. Περισσότερα από 276 εκατομμύρια δολάρια έχει διοχετεύσει ο Έλον Μάσκ σε ομάδες ρεπουμπλικανών από τον Ιούλιο έως σήμερα. Τα χρήματα διοχετεύονται σε μια τεράστια εκστρατεία κινητοποίησης ψηφοφόρων για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στη ΗΠΑ. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το Nix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
3: Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το MAD Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops. Μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live

0: Athina.gr. Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
1: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Το Your Turn 2 της Billie Eilish έχει όλα όσα θέλεις από το επόμενο Perfume Obsession σου. Ζεστό, αισθησιακό και γεμάτο αντιθέσεις, συνδυάζει νότες από πιμέντο μπέρι, βανίλα όρκιντ και ξύλο κέδρου, δημιουργώντας ένα addictive άρωμα που αφήνει το δικό του αποτύπωμα. Your Turn 2 είναι η σειρά σου να ξεχωρίσεις ξανά. Διαθέσιμο αποκλειστικά στα φυσικά καταστήματα Honda Center και στο hondacenter.gr.

Players όμως έχουμε και στο Nixdrop, όπου αύριο δεν ξεχνάς ότι έχουμε καινούριο επεισόδιο. Το Nixdrop είναι το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok από το MAD και την Nix Professional Makeup. Αύριο λοιπόν στις 4 ζωντανά στο TikTok του MAD, στις 6 στο YouTube και στις 8 στο MAD TV. Ένα ακόμη επεισόδιο θα προβληθεί. Φυσικά κριτές είναι η Λίλα και ο Σταβέντο. Και τώρα πάμε για το Mad Viral Song of the Day. Η παγκόσμια καθιέρωση του ήρθε το 2018 πιανού του DJ που έφτιαξε αυτό το τραγούδι με το πασίγνωστο remix του Bella Ciao, το οποίο συνδέθηκε με τη σειρά La Casa de Papel. Η δημιουργία του το 2018 οφείλεται στην οξυδέρκεια του Χιούγκελ και στην εκρηκτική άνοδο της σειράς του Netflix. Ο Χιούγκελ δεν πήρε απλώς μια τυχαία εκτέλεση, εντόπισε μια συγκεκριμένη vocal εκδοχή από ένα project που ονομάστηκε El Professor, παραπέμποντας απευθείας στον πρωταγωνιστή της σειράς. Πάνω σε αυτά τα φωνητικά απομόνωσε το ρυθμό και το χαρακτηριστικό «Ciao, ciao, ciao». Ο στόχος του ήταν να μετατρέψει ένα σκοτεινό επαναστατικό εμβατήριο σε ένα up-tempo μελωδικό club track που μπορούσε να παιχτεί από τα beach party της Ibiza μέχρι τα μεγαλύτερα φεστιβάλ, όπερ και

0: Φυσικά και είναι αγάπη. Τι άλλο μπορεί να είναι που με κρατάει εδώ κοντά σου και εσένα κοντά μου από τις 4 μέχρι αυτή την ώρα. Μόνο αγάπη. Καλά, εντάξει, και η περισσότερη ενέργεια και η περισσότερη μουσική εξυπακούεται. Λοιπόν, από τις 4 μέχρι αυτή την ώρα η Fave Vogue ήταν κοντά σου. Μέχρι τις 9, Κατερίνα Ψύχα, Πέτρος Τριανταφύλλου, ένα mud drive που το χρειάζεσαι σήμερα, βλέπω. Ειδικά αν κυκλοφορείς στο ποτάμι, στην Κηφισίας, στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Περαστικά μας. 9 με 12 κοντά σου η Δάφνη Καραβοκύρη. Μαζί πάλι αύριο. Άντε, πολλά πολλά σμουτς σμουτς. Καλή εβδομάδα, να μου προσέξεις πολύ εκεί στο δρόμο. Φιλιά.
1: Μαμά, πού είναι το power bank μου?
2: Ποιο από τα τρία εννοείς, μπρο ή μάλλον σον?
1: Το μπλε, το μικρό.
2: Αυτό το πήγα για ανακύκλωση.
1: Και τα άλλα δύο?
2: Και αυτά μας χαιρέτησαν για ανακύκλωση. Τσάγια!
1: Α, καλά, δεν θα συνεννοηθούμε.
2: Γιατί πήρες τα power banks? Γιατί να μάθεις να τα παραπετάς. Τώρα θα μάθεις να ανακυκλώνεις κι εσύ. Είναι πολύ cool άλλωστε και too easy.
1: Α, ναι? Και πού θα τρέχω πάλι δηλαδή?
2: Στα ειδικά σημεία ανακύκλωσης συσκευών, σε καταστήματα ηλεκτρικών ή σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ. Όλοι το ξέρουν αυτό.
3: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
4: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
5: Angelica Dusk Live, 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80s. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
6: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
7: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
9: Είμαστε έτοιμοι!
10: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις. Μια φορά που βγήκα με έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, συχαίνομαι λίγο τους καλλιτέχνες.
3: Ωραία.
2: Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μείνει σε Λέων. Του είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Συχαίνομαι και τους Λέων.
3: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
2: Ο Ιησούς Χριστός Νικά και όλα τα κακά σκορπά.
4: Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του. Μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι του. Είχε ένα κάδρο με τη μαμά του. Όλος ο τείχος ήταν η μάνα του. Και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα. Μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λίγο ένιωθα.
2: Κατάφερες να βγεις όμως.
4: Ζώα με ζώα.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio

0: Μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
1: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
0: και την Κατερίνα Φρυδά.
1: Μπράβο, η καλύτερη κόμη στον κόσμο, στο σύμπαν, στο γαλαξία.
0: Στην πρώτη μέρα αυτής της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα. Και σήμερα είμαστε εδώ, ανάμεσα στο εκεί που είσαι και στο εκεί που θέλεις να πας.
1: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια και την περισσότερη μουσική. Όλα για σένα σου. Έχουμε μοναδικό διαγωνισμό σήμερα.
0: Μείνε εδώ για tips για την εκπαίδευση σκύλων από την εθελοντική ομάδα Straight to Stay.
1: Εδώ θα μάθεις πώς μπορείς να επικοινωνήσεις τη σχέση σου στο Instagram.
0: Δεν μπορείτε να κρατηθείτε, Κατερίνα. Το κοινό σας περιμένει. Στα άλλα social θα παραπονιέται, Κατερίνα.
1: Δεν καταλαβαίνω, Πέτρο, γιατί φορά μόνο εμάς. Εσείς είστε αυτοί που θέλετε να δεθ' από τη λέξη την περιοχή σας.
0: Εμείς την... και εσείς τη διαφημίζετε.
1: Έλεος, Πέτρο, έλεος.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Αυτό είναι το Mad Drive της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα και σήμερα εδώ στο ξεκίνημα μιας ολοκένουργιας εβδομάδας με έναν καιρό βέβαια που εντάξει δεν βοηθάει στην κίνηση στη μεγάλη πόλη που επέστρεψε και αυτή. Και σήμερα είμαστε εδώ στο ξεκίνημα της εβδομάδας με την Κατερίνα και τον Πέτρο μέχρι τις 9. Κατερίνα, τι έκανες το Σαββατοκύριακο?
1: Κοίταξε να δεις, είχε πάρα πολύ καλό καιρό και πέρασα θα έλεγα σχετικά καλά. Δηλαδή το Σάββατο πήγα γυμναστήριο, είδα κάτι φίλες. Την Παρασκευή ήρθαν κάτι φίλες στο σπίτι και καθίσαμε. Το Σάββατο πήγα για φαγητό με την αδερφή μου. Έκτες πολύ σπίτι, δουλειές, δούλεψα και αυτά. Αλλά εντάξει, ο καιρός μου βοήθησε πάρα πολύ να πω ότι ήταν ένα όμορφο και αρκετά ξεκούραστο Σαββατοκύριακο μετά από πολύ καιρό, αν και δούλεψα. Εσύ έχεις τα καλά τα νέα, πώς πέρασε?
0: Καταπληκτικά ήταν. Ωραία ήταν. Κοίταξε, τι έκανα την Παρασκευή, δεν θυμάμαι. Το Σάββατο επίσης δεν θυμάμαι. Πήγα για δύο ποτάκια. Και την Παρασκευή και το Σάββατο πήγα για ποτάκια. Το
1: καλό βέβαια είναι αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Καλό είναι.
0: Την Κυριακή ξεκουράστηκα όλη μέρα.
1: Ναι, ναι, είμαι νήμερη.
0: Και το βράδυ είχε ποδόσφαιρο.
1: Α, οπότε μια χαρά πέρασες κι εσύ.
0: Ναι, ήταν ποδόσφαιρο, ήταν μια πολύ ωραία, πολύ ωραίος αγώνας. Ήταν το γνωστό, το El Clásico της Ελλάδας, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ναι, στο Καραϊσκάκι πήγε πάρα πολύ καλά.
1: Εντάξει, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όταν ο καιρός είναι
0: ωραίος αγώνας, ξέρεις, είναι ωραίο, έχει ενδιαφέρον. Και το είδαμε και με κόσμο.
1: Ήταν, οι αιώνιοι αντίπαλοι.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά ξέρεις, πλέον τα πράγματα δεν υπάρχει τόσο μεγάλο αυτό. Χαλαρά, δίπλα μας ήταν Παναθηναϊκοί, εμείς είμαστε, ξέρεις, την άλλη ομάδα, Ολυμπιακοί. Εντάξει, πέρασαμε ωραία.
1: Άμα είναι στο σπίτι, τους διώχνεις.
0: Όχι, δεν είμαστε στο σπίτι, ήμασταν έξω.
1: Έξω. Πολύ ωραία. Γενικά, αν είναι καλός ο καιρός, ακόμα και να μην κάνεις τα πιο τρομερά πράγματα, περνάς πιο όμορφα. Τώρα που ξεκίνησε η εβδομάδα έτσι, δεν ξέρω, θα δω.
0: Ναι, όχι, ωραία ήταν, ωραία ήταν.
1: Να σου πω εγώ τώρα ότι είναι 12 Οκτωβρίου, 12. Και σαν σήμερα, Πέτρο, το 1810 ξεκίνησαν οι εορτασμοί, τότε έτσι γινότανε, για το γάμο του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαβαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα. Και λίγες μέρες αργότερα έγινε η πρώτη Οκτωβερφεστ με μια μεγάλη υποδρομία έξω από το Μόναχο.
0: Α, και κάπως έτσι θέλω να σας πω ότι γεννήθηκε το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στον κόσμο. Μόνο που τότε δεν είχε ούτε τεράστιες μπυραρίες, ούτε Λούνα Πάρκ, ούτε. Το Βαρέλι άνοιξε! Αυτή η παραδοσιακή φράση που λέει ο Δήμαρχος του Μονάχου όταν ανοίγει το πρώτο Βαρέλι μπύρας και σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του Oktoberfest.
1: Η γιορτή έγινε θεσμός και ο χώρος πήρε το όνομα της νύφης, Τερεζίεν Βίζε, δηλαδή το λιβάδι της Τερέζας.
0: Ποιος ήρθε?
1: Τερεζίεν Βίζε. Τερεζίεν Βίζε, το λιμάνι της Τερέζας. Που οι μονάχοι αποκαλούν μέχρι σήμερα Βίζν. Το πάμε εκνευρισμό, έτσι, για να,
0: ναι, μα έτσι,
1: για να
0: έτσι
1: πιάσω
0: πρέπει,
1: την προφορά.
0: Έτσι πρέπει, ακριβώς, έτσι πρέπει. Είναι θυμωμένοι αυτοί, δεν ξέρω γιατί. Και από τότε έχει περάσει πάρα πολλά χρόνια, όπως καταλαβαίνετε, και έχουμε και Oktoberfest στην...
1: όλα τα γιορτάζουμε εμείς, δεν αφήνουμε γάμο και χαρά.
0: Αυτό, ναι, χαμός, ναι, έτσι. Ναι. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κατερίνα?
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Ανδρομάχη.
0: Ανδρομάχη.
1: Πολύ ωραίο όνομα.
0: Χρόνια πολλά, ναι, πολύ ωραίο. Και γιατί μάχεται τους άνδρες ή δεν είναι από αυτό?
1: Αχ, έλεος όμως. Αλλά αν το κάνει γι' αυτό, χίλια μπράβο, Ανδρομάχη.
0: Δεν τρέπεσαι καθόλου. Ποιοι έχουν γενέθλια μαζί με σένα που μας ακούς και είναι διάσημοι αυτοί και εσύ βέβαια που έχεις γενέθλια μαζί τους?
1: Ο Αυστραλός ηθοποιός και παραγωγός Hugh Jackman γίνεται σήμερα 58 ετών. Ο Αμερικανός ηθοποιός Josh Hutcherson, γνωστός από το The Hunger Games, ο Πίτα είναι αυτός.
0: Yes.
1: Και το Five Nights at Freddy's γίνεται 34 ετών. Και η δική μας Κλέια Ανδριολά του 30 μόλις χρονών. Την έβαλα γιατί ήξερα θες.
0: Εντάξει. Κλέλια.
1: Δεν μπορείς να συνέλθεις τώρα.
0: Όχι.
1: Καλύτερα και από την Dua Lipa, την έχεις? Όχι.
0: Εντάξει. Είναι και δικιά μας αυτή.
1: Σωστά, είναι πιο εύκολο.
0: Πώς λέει η παπούτσα από τον τόπο σου.
1: Σωστά, είναι πιο εύκολο να προσεγγίσεις προς την άλλη που τη φωνάζεις και δεν έρχεται.
0: Όχι, και αυτή λείπει, Κατερίνα, και αυτή έχει πάει στις Αμερικές.
1: Ό,τι κάνουν μπορούν, πότε μπορούν να κάνουν μια αποφύγουν.
0: Να αποφύγουν, φεύγουν όλες. Μαθαίνω ότι αρέσω στον Πέτρο. Να φύγω.
1: Να φύγω, να φύγω, να φύγω. Να ξενιτευτώ.
0: Happy birthday, happy birthday. Σαν σήμερα, Κατερίνα, γεννήθηκε το 1935 ο διάσημος τενόρος Λουτσιάνο Παβαρότη. Έφυγε το 2007, όμως έμειναν η μουσική και οι μοναδικές του εμφανίσεις για πάντα εδώ.

0: Επιστροφή σήμερα Δευτέρα, μετά από ένα δυνατό weekend θα λέω. Επιστροφή και στην κίνηση στους δρόμους της μεγάλης πόλης. Η βροχή δεν βοηθάει καθόλου, ούτε ο καιρός στη διάθεση, ούτε η βροχή στην κίνηση. Αλλά είμαστε εδώ, είμαστε μαζί και θα το κάνουμε μαζί. Εδώ, αυτό το απόγευμα καλύτερο μαζί σου. 6936-646-656 μπορείς να γίνεις και εσύ μέλος του MyDrive Premium Team. Στείλε μας ένα Viber μήνυμα που σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα.
1: Φίλε μου και φίλε μου, έχεις καταλάβει και εσύ ότι πλέον μια σχέση μπορεί να γίνει επίσημη και στο Instagram, γιατί υπάρχει το soft launch και το hard launch.
0: Ούτε soft ούτε hard, Κατερίνα. Εγώ είμαι του μην ανεβάσεις τίποτα.
1: Εσύ είσαι άλλη κατηγορία. Το soft launch είναι όταν αφήνεις μικρά στοιχεία ότι υπάρχει κάποιος στη ζωή σου, χωρίς να δείχνεις όμως πρόσωπο. Ένα δεύτερο ποτήρι, ένα χέρι, μια πλάτη, και αφήνεις τους followers να κάνουν CSI.
0: Και πότε γίνεται αυτό, στο πέμπτο ραντεβού, μετά από αυτό ή μετά από το συμβούλιο που θα κάνετε σίγουρα εσείς οι δύο, ή τρεις ή τέσσερις φίλες μαζί?
1: Κοίταξε να δεις, Πέτρο, αυτό γίνεται όποτε νιώθει και οι δύο στο ζευγάρι ότι είναι άνετοι για να το κάνουν. Είτε είναι soft, είτε είναι hard, που φορά παρτίδα, τα βγάζουν όλα κανονικά, φωτογραφίες, τάκ τον άνθρωπό σου και ουσιαστικά λένε ότι είμαστε μαζί. Είναι δικό του θέμα, γιατί το θέμα δεν είναι τι περιμένουν οι followers, αλλά αν θέλει το ζευγάρι να μοιραστεί τη σχέση. Άρα πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στο soft ή στο hard launch. Πλάτη ή φορά παρτίδα, φάτσα.
0: Εγώ λέω πρώτα να δείτε αν θα κρατήσει αυτό το πράγμα που ξεκίνησε και μετά να ανεβάσετε story. Δεν είστε και η Kim Kardashian
1: πια. Με κνευρίζεις, Πέτρο, δευτεριάτικα. Βλέπεις ότι τόση ώρα σε αγνώ που το έχεις γυρίσει πάλι σε εμάς. Γιατί το συνεχίζεις?
0: Γιατί μου αρέσει.
1: Αλίμονό σου, Πέτρο, αλίμονό σου, ε.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Και σήμερα είμαστε εδώ, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 9. Αυτό είναι το Mad Drive στην δεύτερη δική του σεζόν. Εδώ στο Mad Radio 106,2. Καλή εβδομάδα στο Θωμά, που είναι στο Χαλάνδρι αυτήν την ώρα και έχει πολύ πολύ κίνηση. Η Νίκη είναι στον Πειραιά. Η Έλλη στο Νέο Φάληρο. Ο Κώστας είναι στην Κηφισίας. Και η Αναστασία μας ακούει, όπως κάθε μέρα, από την Ρόδο.
1: Εσύ τώρα, φίλε μου και φίλε μου, βάζεις ενυδατική, ξαναβάζεις ενυδατική και το δέρμα σου συνεχίζει να τραβάει. Μπορεί τελικά να μην φταίει η κρέμα.
0: Και ποιος φταίει, Κατερίνα, με αυτά που ακούμε κάθε μέρα, ή ο Τραμπ ή εσείς?
1: Εσείς. Αλλά και το μπάνιο, γιατί το πολύ ζεστό νερό, τα επιθετικά καθαριστικά και η υπερβολική απολέπιση μπορούν να ξηράνουν την επιδερμίδα και να αποδυναμώσουν το φραγμό της. Επίσης, μπορεί η ενυδατική σου να είναι απλώς πάρα πολύ ελαφριά για τις ανάγκες του δέρματός σου.
0: Άρα να μην μπαστονόμαστε με κρέμα κάθε πρωί.
1: Ζαμέ, δοκίμασε να την εφαρμόζεις, ελαφρώσνο αποδέρμα, απέφυγε το πολύ καυτό νερό και κάνε ένα διάλειμμα από τα πολλά δραστικά προϊόντα, αν βλέπεις ξηρότητα ή ξεφλούδισμα, Πέτρο.
0: Μάλιστα. Εγώ δεν βάζω τίποτα, πώς με βλέπεις?
1: Κούκλο.
0: Άρα λιγότερο skin care, καλύτερο skin care, λες εσύ τώρα?
1: Δεν ξέρω, μπορεί. Σε λίγο μαζί μας στο State of Stray, η εθελοντική ομάδα εκπαιδευτών σκύλων.
0: Σε λίγο εδώ επιστρέφουμε με αυτό.

0: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στη φυλακή οδηγείται ο 52χρονος γυναικολόγος, ο οποίος συνελήφθη στα Βόρεια Προάστια για το κακούργημα της παιδικής πορνογραφίας. Ο κατηγορούμενος αρνείται την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη του υλικού στα ψηφιακά μέσα που είχε στην κατοχή του. Με βαρύτερο κατηγορητήριο ακαλούνται να απολογηθούν αύριο οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονική επίθεση στην Τράπεζα Μαρφίν το Μάιο του 2010. Η ανακρίτρια άσκησε συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Μία γυναίκα 41 ετών συνελήφθη γιατί μπήκε στο σπίτι του πρώην σύζυγου της και του έβαλε ατροπίνη, δηλαδή δηλητήριο, στα τρόφιμα. Συνελήφθησαν και οι γονείς της για συναυτουργία. Περισσότερα από 276 εκατομμύρια δολάρια έχει διοχετεύσει ο Έλον Μάσκ σε ομάδες ρεπουμπλικανών από τον Ιούλιο έως σήμερα. Τα χρήματα διοχετεύονται σε μια τεράστια εκστρατεία κινητοποίησης ψηφοφόρων για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στη ΗΠΑ. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το MAD Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πευτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live με το

0: radiomera.gr. Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
1: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
2: Το Your Turn 2 της Billie Eilish έχει όλα όσα θέλεις από το επόμενο Perfume Obsession σου. Ζεστό, αισθησιακό και γεμάτο αντιθέσεις, συνδυάζει νότες από πιμέντο μπέρι, βανίλα όρκιντ και ξύλο κέδρου, δημιουργώντας ένα addictive άρωμα που αφήνει το δικό του αποτύπωμα. Your Turn 2 είναι η σειρά σου να ξεχωρίσεις ξανά. Διαθέσιμο αποκλειστικά στα φυσικά καταστήματα Hondo Center και στο hondocenter.gr.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Σιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Χαμός γίνεται με αυτό το τραγούδι στο TikTok. Κυκλοφορεί ένα βιντεάκι, ή μάλλον πολλά βιντεάκια που είναι διαφορετικοί χαρακτήρες, που είναι αυτό το εκπαιδευτικό από το... από το τέτοιο, tutorial.
1: How to do the Strummy Ailers on Dancing AI Edit in 10 seconds.
0: Really auto dance. Da da da da da da da da da da.
2: Excuse-moi de tes dérangés, mais tu serais pas en train de faire de la merde?
3: Oh, oui.
4: C'est vrai.
2: Ah, c'est bien ce qui me semble.
4: Vas-y, tu veux pas juste m'aider pour une composition?
2: Ah, j'ai pas que ça à faire, je dois au parc d'Astérix.
4: Vas-y, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Une,
3: alors,
4: deux secondes, une composition, enfin, okay, soit paradin, quoi. Une...
0: Monsieur Tronc.
2: Ah oh, ouais, c'est ça.
3: C'est ça.
2: Kong, kong, king, king, king, kong, king, kong. Tu vois?
4: Oui.
2: Si, mi, ré, fa, si bémol. Kong, kong, kong, king, king, kong, king, kong, si bémol.
4: S'il te plaît, c'est bon, je vais faire un effort maintenant, vas-y.
0: Έχει πολύ πλάκα αυτό.
3: Μ' αρέσει εμένα πάρα πολύ τα γαλλικά. Μου κάνουν αυτό που κάνει στον άλλον τα ρώσικα στην ταινία, έτσι. Mm. Πολύ, πολύ ωραία ερωτική γλώσσα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Γαλλικά, ναι.
3: Τα γαλλικά είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ τώρα θα μιλήσω στη φίλη μου. Αν της μιλήσω, να της πω ότι αν είσαι νέα μαμά και κάθε πρωί βασανίζεσαι με το τι θα του φτιάξεις πάλι για το σχολείο, σε νιώθω όλες έχουμε βρεθεί εκεί. Γιατί θέλεις να είναι νόστιμο, να το φάει και να είναι και λίγο θρεπτικό, βρε παιδάκι μου.
0: Ναι.
3: Και να μην γυρίσει το ταπεράκι πίσω όπως έφυγε.
0: Έτσι συμβαίνει, αυτό συμβαίνει, συμβαίνει. Γυρίζει έτσι, ό,τι και να βάλεις μέσα, στο φέρνουν πίσω γιατί λέει έφαγα από τις Μαρίας.
3: Από τις Μαρίας, τα Μπέικερο. Γι' αυτό υπάρχουν μερικές εύκολες λύσεις που μπορείς να ετοιμάσεις στο σπίτι. Γιαούρτι με φρούτα και βρώμη. Μικρά μικρά muffins με μπανάνα, μήλο ή καρότο. Αλλά και το κλασικό το τοστάκι που αν το κόψεις σε τριγωνάκια γίνεται αμέσως πιο ενδιαφέρον για τα παιδιά.
0: Ναι. Μικρό μάφιν, όταν λες, έχω μια πορεία. Πόσο μικρά είναι αυτά, δηλαδή?
3: Όσα χρειάζεται για να μην τα φας εσύ τα μισά πριν πιστώ τα παιδάκι, Πέτρο. Και για κάτι πραγματικά γρήγορο, ναι, μπανάνα με λίγο ταχύνι, σπιτικές μπάρες βρώμης που μπορείς να τις έχεις.
0: Δεν
3: και
0: έτοιμες.
3: Επιτρέπεται, ναι.
0: Ναι. Εντάξει. Εντάξει, δεν χρειάζεται να είσαι μάστερ σεφ, ρε παιδί μου. Θέλει λίγο σκέψη, λίγο οργάνωση, λίγο δημιουργικότητα. Υπάρχουν και χιλιάδες βιντεάκια στο YouTube. Μπορεί να βρεις πολλά πράγματα.
3: Γιατί πια τα παιδικά
0: σνάκινγκ.
3: Δεν χρειάζεται να είναι και πάρα πολύ περίπλοκα. Λίγα υλικά, λίγη φαντασία και ελπίζει να μην σου πει με μια, εσύ με δεν μου άρεσε.
5: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας ολοκαινούργιας εβδομάδας. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Πού είσαι αυτή την ώρα, πού σε πετυχαίνουμε, είσαι ακόμη στο δρόμο, έχεις επιστρέψει. Αν έχεις επιστρέψει, μπορείς να μπεις στο mar.gr, εκεί μας ακούς πιο δυνατά και διαβάζεις και αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα και μας βλέπεις. Mar.gr, μαθαίνεις και

0: σκοπό την υιοθεσία, αλλά και να ενημερώνει τους κηδεμόνες για την σωστή εκπαίδευση του σκύλου.
1: Θα τους βρείτε στο Dogs Welfare Training Channel στο YouTube, στην ομάδα Stray to Stay στο Facebook και από τον Νοέμβριο στις live εκπαιδεύσεις τους. Σήμερα είναι μαζί μας η Άννα. Καλησπέρα, Άννα.
0: Καλησπέρα, Άννα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Όλοι μας, όλοι μας.
2: Είμαστε
0: καλά, καλά, είμαστε καλά. Επιστρέψαμε μετά από ένα ωραίο Σαββατοκύριακο και είμαστε εδώ πάρα πολύ δυναμικοί, όπως πάντα στις θέσεις μας κάθε Δευτέρα, εδώ στο Mad Radio. Λοιπόν,
2: σωστά, σωστά.
0: Εδώ και εσύ μαζί μας για να μας διαφωτίσετε για αυτά που πρέπει να κάνουμε για τα αγαπημένα μας σκυλάκια. Ερώτηση.
2: Το καλύτερο που μπορούμε.
0: Mm-hmm. Ερώτηση, τι σημαίνει όταν γαυγίζει υπερβολικά?
2: Λοιπόν, όταν ένα σκύλος γαυγίζει υπερβολικά, συνήθως κάτι ζητάει ή προσπαθεί να επικοινωνήσει. Μπορεί να ζητάει βοήθεια, μπορεί να χρειάζεται εκτόνωση, σωματική ή πνευματική, ακόμα καλύτερα. Δεν κάνει γενικά φασαρία για πλάκα ο σκύλος, ούτε προσπαθεί να μας εκνευρίσει όταν γαυγίζει. Μπορεί να του λείπει κάτι, να τον πιέζει κάτι και να ζητάει βοήθεια με αυτόν τον τρόπο, ή απλά να προσπαθεί κάτι να μας πει. Γιατί γενικότερα οι σκύλοι μεταξύ τους επικοινωνούν πάρα πολύ με τη γλώσσα του σώματος, την οποία εμείς πολλές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε αν δεν είμαστε γνώστες. Οπότε για να μας κεντρήσει την προσοχή χρειάζεται να γαυγίσει. Τέλος, υπάρχει και μια κατηγορία σκύλων που τους αρέσει το γάβγισμα σαν συμπεριφορά γενικά. Απλά τους αρέσει να το κάνουν. Και αν αυτό έχει επιβραβευτεί στο παρελθόν, μπορεί να συνεχίζεται και στο μέλλον σαν συμπεριφορά.
0: Μάλιστα. Δεν μας μαλώνει δηλαδή, επειδή δεν του δίνουμε σημασία, ή και αυτό συμβαίνει?
2: Μπορεί να ζητάει σημασία,
0: ναι, ναι.
2: Αλλά δεν μας μαλώνει. Ή ας πούμε, αν έχουμε έναν σκύλο ο οποίος συνέχεια βγαίνει στο μπαλκόνι και γαυγίζει, mm-hmm. μπορεί να σημαίνει ότι του λείπει εκτόνωση, ότι θέλει περισσότερη βόλτα, περισσότερο παιχνίδι, mm-hmm. περισσότερη πνευματική εκτόνωση, όπως ανέφερα πριν.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Άννα, ευχαριστούμε πολύ. Η Άννα από το State to Stray. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα στο Mad Drive. Thank you, Άννα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή συνέχεια.

0: Mad Radio 106,2.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
3: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
2: Μην αφήνεις την υγεία σου στην

0: τύχη μιας αναζήτησης.
1: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
0: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
2: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Athénée Sunday Brunch. Από αυτήν την Κυριακή και κάθε Κυριακή μέχρι 1η Νοεμβρίου, Pastry Chef ο Στέλιος Παρλιάρος. Από τις 12 και μέχρι αργά το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-3251-430. Athénée, Βουκουρεστίου 9.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις.
3: Μία φορά που βγήκαμε έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, συχαίνομαι λίγο τους καλλιτέχνες.
2: Ωραία.
3: Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μην είσαι Λέων. Του είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Συχαίνομαι και τους Λέων.
2: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
4: Ο Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά.
5: Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του, μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι. Του. Είχε ένα κάδρο με τη μαμά του. Όλος ο τείχος ήταν η μάνα του. Και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα. Μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λίγο ένιωθα.
3: Κατάφερες να βγεις όμως.
5: Ζώα με ζώα.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Κατερίνα Ψύχα. Και αν εσύ κόλλησες στην κίνηση, αυτήν την ώρα έχουμε για σένα τη λύση.
1: Εδώ θα μάθεις ποιο είναι το νέο είδος γυμναστικής που αποκτά συνέχεια φανατικούς οπαδούς.
0: Mm-hmm. Σε λίγο μαζί μας η Ηλέκτρα Σπύρου, supervisor και εκπρόσωπος της ΑΜΚΕΑΣΙΣ με θέματα κοινωνικού περιεχομένου που απαιτούν την προσοχή μας.
1: Σε αυτή την ώρα έρχεται μοναδικός διαγωνισμός για σένα, θα σε πάμε θέατρο το νου σου.
0: Α, τι ωραία, τι ωραία. Εδώ θα μάθεις την ιστορία πίσω από το μουσικό κομμάτι που θα ντύσει μουσικά τη μεγάλη βραδιά μόδας και μουσικής. Το Mad Walk by 3 Cents. Έρχεται, έρχεται, έρχεται.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στο Mad Radio και τον 6,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Και σήμερα εδώ, απόγευμα Δευτέρας, βραδάκι Δευτέρας, στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, στο ξεκίνημα μιας ολοκένουργιας εβδομάδας. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Σε πολύ λίγο να είσαι κοντά στο κινητό σου, γιατί έρχεται μοναδικός διαγωνισμός για σένα. Θα σε πάμε θέατρο σε μια πολύ δυνατή παράσταση. Σε πολύ πολύ λίγο, παρακαλώ.
1: Πέτρο, έχω βρει τη γυμναστική που μπορεί να σε κάνει να σηκωθείς επιτέλους από τον καναπέ χωρίς να μου λες έλα μωρέ από αύριο.
0: Δεν θα συμβεί αυτό ούτε από σήμερα ούτε από αύριο. Πάντως σου δίνω ότι στο δίνω αυτό, ότι δεν εγκαταλείπεις την προσπάθεια να με κάνεις να γυμναστώ.
1: Περίμενε μωρέ λίγο να σου πω.
0: Τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο.
1: Να, περίμενε λίγο να σου πω. Μπορεί να σε πείσω. Λέγεται Inferno Hot Pilates και είναι πιλάτες σε θερμενόμενο χώρο. Στους 35 με 38 βαθμούς, με γρήγορες ασκήσεις και ελάχιστα διαλύματα. Ναι. Ανεβάζει παλμούς, ενεργοποιεί όλο το σώμα και υδρώνεις πολύ.
0: Ναι. Δεν σου φτάνει που θα με βάλεις να κάνω πιλάτες.
1: Ναι.
0: Θα με βάλεις μέσα και σε φούρνο. Έχεις τρελαθεί τελείως.
1: Έχεις όμως ένα αυτό. Πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Ναι. Παραμένει αυτή η γυμναστική low impact, δηλαδή χωρίς άλματα και κραδασμούς, έτσι, που επιβαρύνουν τους αρθρώσεις και δεν το θέλουμε. Και η θερμότητα βοηθάει τους μύες να χαλαρώσουν και να δουλέψει στην ευκαμψία σου, Πέτρο.
0: Κοίταξε να δεις, αν θέλω να ζεσταθώ και να δουλέψω την ευκαμψία μου, έχω και καλοριφέρ και τζάκι.
1: Ναι, αλλά το καλοριφέρ και το τζάκι δεν σου γυμνάζουν κορμοπόδια και γλουτούς. Βέβαια, θέλει και καλή ενυδάτωση για να μην νιώσεις άλλη αδιαθεσία. Αν σου συμβεί αυτό, θα σταματήσεις αμέσως, ναι.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Εγώ δεν γυμνάζω κορμό και πόδια και γλουτούς.
1: Όχι, Πέτρο.
0: Δεν ξέρεις, Κατερίνα, δεν ξέρεις.

0: Το ξεκίνημα μιας ολοκένουργιας εβδομάδας στο Mad Drive της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους και σήμερα μπορεί να μας ακούς δυνατά στο mad.gr. Εκεί και μας βλέπεις και διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα. Και τώρα έχουμε ένα πολύ δυνατό για σένα. Θα σε πάμε θέατρο.
1: Θανάσης Τσαλταμπάσης, Ντέμιαν Στρατής και Αντώνης Λουδάεως πρωταγωνίσουν στο Μαγαζάκι του Τρόμου. Το εμβληματικό musical επέστρεψε στον ακινησμένο θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης με ζωντανή ορχήστρα, χιούμορ, σκοτεινή ατμόσφαιρα και ένα σαρκοφάγο φυτό που τα ανατρέπει όλα.
0: Την 5η 29 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ το Μαγαζάκι του Τρόμου σε περιμένει. Το Mad Radio 106,2 και το Mad TV είναι χορηγοί επικοινωνίας και για σένα έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις. Τηλεφωνείς τώρα στο 210-66-65-669 210-66-65-669 και διεκδικείς τώρα τη δική σου διπλή πρόσκληση για αυτή τη μοναδική παράσταση.
1: Το Μαγαζάκι του Τρόμου, στο ανακαινισμένο θέατρο Αλέξος Αλεξανδράκη, σε απόδοση κειμένου στίχων και σκηνοθεσία της Θέμητας Μαρσέλου, σε περιμένει. Πάρε τηλέφωνο τώρα και μπορεί η 5η 29 Οκτωβρίου να γίνει η πιο τρομακτικά διασκεδαστική βραδιά σου.
0: Και πώς κάνει το φυτό. Τηλεφώνησε τώρα για να είσαι σε αυτή τη μοναδική παράσταση την 5η 29 Οκτωβρίου. Call me now.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: Τελικά ήρθε μόνο στο WhatsApp Rocky στην Αθήνα, χωρίς τη Ριάννα και χωρίς τα παιδιά τους. Λίγο πριν φτάσουμε στις 7.30 και στους τίτλους ειδήσεων, ο Max Verstappen, θέλω να σου πω, is back. Ο Ολλανδός πήρε την νίκη στην Σιγκαπούρη σε μία από τις πιο απαιτητικές και εντυπωσιακές πίστες στη Φόρμουλα 1. Δεύτερος τερμάτισε ο Charles Leclerc με Ferrari, ενώ ο τρίτος ήταν ο Kimi Antonelli, αυτός που συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή και στο επίκεντρο της μάχης του πρωταθλήματος.
1: Εγώ να σου πω τώρα, Πέτρο μου, ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, ή αλλιώς EWSJ, η ανακύκλωση συσκευών ΑΕ φέρνει ξανά το ειδικά διαμορφωμένο βαν της στις γειτονιές. Από τις 8, δηλαδή ήδη, έως τις 20 Οκτωβρίου.
0: Και πολύ καλά κάνει. Σε συνεργασία με τους Δήμους, το βαν θα επισκεφθεί σημεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βέρεια και Γιάννητσα, ενημερώνοντας τους πολίτες για την σωστή ανακύκλωση. Εκεί μπορείτε να παραδώσετε μικρές ηλεκτρικές συσκευές, λαμπτήρες με λαμπνοδοχεία και τόνερ. Κάθε συσκευή, θέλω να σου πω, μετράει,
1: Δες αναλυτικά το πρόγραμμα στο site της εταιρείας electrocycle.gr ή κάλεσε στο 210-53-19-780. Και μην είσαι τέτοιος, ανακύκλωσε, στα πόδια σου έρχεται πλέον, έλεος.
0: Έλεος. Λοιπόν, και σήμερα εδώ μέχρι τις 9, στο ημίωρο που έρχεται, αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων, επιστρέφουμε με ένα πολύ πολύ άγριο.

0: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στη φυλακή οδηγείται ο 52χρονος γυναικολόγος, ο οποίος συνελήφθη στα Βόρεια Προάστια για το κακούργημα της παιδικής πορνογραφίας. Ο κατηγορούμενος αρνείται την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη του υλικού στα ψηφιακά μέσα που είχε στην κατοχή του. Με βαρύτερο κατηγορητήριο, ακαλούνται να απολογηθούν αύριο οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονική επίθεση στην Τράπεζα Μαρφίν το Μάιο του 2010. Η ανακρίτρια άσκησε συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε 24 εργαζομένων της τράπεζας. Μία γυναίκα 41 ετών συνελήφθη γιατί μπήκε στο σπίτι του πρώην σύζυγου της και του έβαλε ατροπίνη, δηλαδή δηλητήριο, στα τρόφιμα. Συνελήφθησαν και οι γονείς της για συναυτουργία. Περισσότερα από 276 εκατομμύρια δολάρια έχει διοχετεύσει ο Έλον Μάσκ σε ομάδες ρεπουμπλικανών από τον Ιούλιο έως σήμερα. Τα χρήματα διοχετεύονται σε μια τεράστια εκστρατεία κινητοποίησης ψηφοφόρων για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το Nick Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nick Drops Season 2 από την Nick Professional Makeup και το MAD.
2: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
3: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιά. Τώρα 30% φθηνότερα.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Έτοιμοι μπαμπάδες. Μπαμπάδες με Ρούνι. Η θρυλική κωμωδία των Παπαθανασίου Ρέπα για 5η χρονιά στο Θέατρο Αλίκη. Βίκη Σταυροπούλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Βίβιαν Κοντομάρη, Χριστίνα Τσάφου και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Θέατρο Αλίκη. Μπαμπάδες με Ρούνι. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Η παρέλαση.
9: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
8: Δύο αδέρφια.
9: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
8: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
9: Άρη.
8: Ναι.
9: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
8: Πρωταγωνιστούν
9: Μανώλης Πίτερης.
8: Κωνσταντίνα Μάντζιου.
9: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
8: Εισιτήρια στο more.com.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Μια υπέροχη βραδιά Δευτέρα. Εντάξει, ο καιρός είναι κάπως σήμερα και αύριο και αυτές τις μέρες, αλλά μας καλά αυτό πολύ τη διάθεση. Έχουμε τη δική μας μουσική εδώ στο Mad Drive και αυτά που λέμε μετά από ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό, για να σας κάνουμε παρέα εδώ μέχρι τις 9. Το Athens International Film Festival, το 32ο φεστιβάλ κινηματογράφου της Αθήνας, ολοκλήρωσε τον κύκλο του με διεθνείς και ελληνικές κινηματογραφικές επιλογές. Και φυσικά το μεγάλο τεράστιο event του Σαββατοκύριακου, ASAP Rocky, την Κυριακή στο Telecom Center στην Αθήνα, στην πρώτη συναυλία στην Ελλάδα. Και με αυτό η Ελλάδα μπήκε στον παγκόσμιο χάρτη του hip hop, στο φινάλε του ευρωπαϊκού σκέλους της περιοδίας του. Ο ASAP Rocky έφερε ένα κομμάτι από την σύγχρονη διεθνή urban σκηνή.

0: Και όπως καταλαβαίνεις έγινε χαμός την Κυριακή το βράδυ. Χαμός. Σας απρόκειστε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και σε ένα πολύ γεμάτο, πολύ ασφιχτικά γεμάτο Ολυμπιακό στάδιο. Έγινε χαμός με την εμφάνισή του, έκανε πολλά ωραία πράγματα και φυσικά είπε όλες τις επιτυχίες του. Ο κόσμος χοροπηδούσε όλη την ώρα. Ήτανε μαγικά. Α, περίμενε, τι θέλεις να μου πεις, κάτι.
1: Κάτι θέλω
0: για
1: να
0: τον Άσα Προάκη.
1: Όχι καλέ, άστομη. Καλός είναι. Με έβλεπες ότι έκανε αυτό με
0: σε έβλεπα,
1: τα δολάρια που τα φτώνω. Ναι.
0: Εσύ, Κυριάννα, έτσι κάνατε.
1: Έτσι να κάνουμε τώρα, μα τάχεις. Φαίνονται. Εγώ να σου πω, Πέτρο μου, ότι ήρθε η στιγμή εκείνη του χρόνου για ένα από τα πιο δυνατά μουσικά events. Ξέρεις ότι σου μιλάω για το φετινό Madwalk 2026 by 3 Cents που έρχεται και το soundtrack του έχει ήδη το δικό του τυχερό αστέρι. Το αγαπημένο τραγούδι του Κωνσταντίνου Β' που γράφτηκε πριν από 23 χρόνια, παρακαλώ, επιστρέφει σε remix από τον Βαλερόν και ετοιμάζεται να ντύσει μουσικά τη μεγάλη βραδιά μόδας και μουσικής.
0: Και αν αυτό ήδη το έχεις μάθει, το έχεις ακούσει, αυτό που σίγουρα δεν ξέρεις είναι πού γράφτηκε αυτό το τραγούδι. Όχι σε κάποιο πανάκριβο στούντιο, αλλά μέσα σε ένα ταξί πάνω σε ένα πακέτο τσιγάρα. Ο Κωνσταντίνος Β' σημείωσε εκεί τους πρώτους στίχους του τυχερού αστεριού που ακούστηκαν για πρώτη φορά το 2000 στην θεατρική παράσταση Angel Baby.
1: Χρόνια μετά το τραγούδι αγαπήθηκε ξανά μέσα από το μαέστρο με τον Ορέστη Χαλκιά και την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Κέρκυρας και τώρα επιστρέφει με νέο ήχο στο Madwalk 2026 που φέτος έχει σύνθημα We are all made of stars.
0: Γιατί τελικά μπορεί να μην γίνουμε όλοι superstars, αλλά ένα τυχερό αστέρι δικαιούμαστε να το έχουμε.
1: Έμανε. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχα.

0: εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ για το πρώτο weekend, ένα ξεκίνημα πολύ πολύ χαμηλότερο από τις προσδοκίες. Τώρα, αν ψάχνετε τι τρόμαξε περισσότερο το κοινό το weekend που πέρασε στις ΗΠΑ, η απάντηση είναι το The Other Mommy. Η νέα horror ταινία βρέθηκε στην κορυφή του αμερικάνικου box office με περίπου 27,5 εκατομμύρια δολάρια στο πρώτο της τριήμερο.
1: Και εγώ να σου πω ότι αυτό το Σάββατο που μας έρχεται, η AG στείνει το AG Season, ένα all-day event για να γνωρίσεις τη νέα συλλογή και να ζήσεις από κοντά το σύμπαν του διάσημου μπραντ. Εγώ τις λατρεύω τις AG.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ ωραίες, πολύ ωραίες. Το Madrid 106,2 αναλαμβάνει τη μουσική της ημέρας με live εκπομπή από την Κατερίνα Μπευτίτση και τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Διεκδίκησε AG δώρα, όπως και tote bags, όπως και κούπες, αλλά και πολλά ακόμη, παίζοντας σε δωρεάν παιχνίδια.
1: Και αν νιώθεις πιο δημιουργικός, μπορείς να κλείσεις τη θέση σου σε ένα από τα 4 απίθανα workshops δημιουργίας που είναι επίσης δωρεάν.
0: 12 με 7 αυτό το Σάββατο, ο χώρος λέγεται Fiat, είναι λεωφόρος Συγκρού 114, είσοδος είναι ελεύθερη. Βρες το σχετικό banner και post στο ma.gr για να είσαι και εσύ μαζί μας αυτό το Σάββατο. Θα είμαστε και εμείς εκεί. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Mad Radio 106,2.
1: Γιάννη! Τι έγινε ρε μάνα, γιατί φωνάζεις?
2: Γιατί παραπετάς συνέχεια τα ακουστικά σου, παιδί μου.
1: Γιατί χάλασαν.
2: Μα δεν προσέχεις τα πράγματά σου.
1: Ωραία ρε μάνα, τι θέλεις να τα κάνουμε?
2: Να τα ανακυκλώσουμε, παιδί μου, τι να τα κάνουμε. Δίπλα στο σπίτι μας έχει ειδικό κάδο για μικρές συσκευές στο σούπερ μάρκετ.
1: Ωραία, θα τα πάω.
2: Άντε να σε δω. Μπράβο αγόρι μου, ζακέτα να πάρεις.
3: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ. Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG

0: mad.gr.
1: Το Your Turn 2 της Billie Eilish έχει όλα όσα θέλεις από το επόμενο Perfume Obsession σου. Ζεστό, αισθησιακό και γεμάτο αντιθέσεις, συνδυάζει νότες από πιμέντο μπέρι, βανίλα όρκιντ και ξύλο κέδρου, δημιουργώντας ένα addictive άρωμα που αφήνει το δικό του αποτύπωμα. Your Turn 2 είναι η σειρά σου να ξεχωρίσεις ξανά. Διαθέσιμο αποκλειστικά στα φυσικά καταστήματα Hondo Center και στο hondocenter.gr.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Και τώρα το contouring.
6: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Fighters, Αθανασόπουλος, New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας Kickboxing και Boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα, κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters, Αθανασόπουλος, η ομάδα σου, η στιγμή σου.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Η Παγκόσμια ημέρα στρού. Το ήξερα, γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
3: Θεωρούμε στρουμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
2: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
3: 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλι, άμα θέλεις να ξέρεις.
2: Οπότε
3: είναι στο αίμα μου.
2: Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες. Στρούμφα.
3: Εγώ είμαι ο γκρινιάρη.
2: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι είσαι. Εγώ είμαι η στρουμφίτα.
4: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά.
2: Ο δρακουμέλινη βρυσίδα.
3: Εσύ μισό απέσια
2: στρούμφα.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Mad Drive στην δεύτερη δική μας σεζόν. Πέτρος Τριανταφύλου και
1: Κατερίνα Ψύχα.
0: Εδώ μέχρι τις 9, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, μαζί σου στο Mad Radio 106,2. Κάθε ώρα και αυτή έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Μείνε εδώ για να μάθεις τη νέα άβηξη στην Αθήνα, στο Παλαιό Φάλιρο. Σήμερα τρώμε ψάρι.
0: Σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Στο Παλαιό Φάλιρο, ε.
1: Ψάρι.
0: Τέλεια. Σε λίγο μαζί μας η Ηλέκτρα Σπύρου, supervisor και εκπρόσωπος της AMKS, με θέματα και προτάσεις κοινωνικού περιεχομένου που απαιτούν την προσοχή μας.
1: Εδώ θα μάθεις τα πάντα για το Ag Season στο Fiat, ένα all day event ανοιχτό στο κοινό, γεμάτο μουσική και μοναδικές εμπειρίες.
0: Αλλά και για το Spider-Man Brand New Day, που είναι πλέον διαθέσιμο ψηφιακό και στην Ελλάδα.
1: Βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mad Radio 6936-646-656. Και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
0: Τρομάζει τον κόσμο, έτσι όπως κάνεις.

Δευτέρα βράδυ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Καλή εβδομάδα και σε σένα που μας ακούς αυτήν την ώρα. Και ο Άρτσι ήταν εκεί στη μεγάλη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Άνοιξε αυτή τη μεγάλη συναυλία και έκλεισε το δικό του σετ με αυτό το τραγούδι. Ο χαμός όμως για τη συναυλία της Βύση δεν έγινε μόνο στις κερκίδες στο Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά έγινε μετά στα κανάλια αλλά και στα social. Μάλιστα κάποιοι έφτιαξαν και τραγούδια για αυτή τη μεγάλη κόντρα.

0: Χαμός έγινε πραγματικά, δηλαδή είναι παντού. Είναι παντού.
1: Είναι παντού, είναι
0: και
1: παντού.
0: Δεν αντισταθήκαμε κι εμείς έτσι να πραγματικά συνεισφέρουμε σε αυτό το παντού.
1: Μα είναι και πάρα πολύ έξυπνο όλα αυτά που βγάζουν. Είμαστε πολύ μπροστά σε αυτά. Εσύ τώρα, φίλε μου και φίλε μου, αν είναι hot και είναι στην πόλη, είναι στο Mad Drive, νέα άφηξη στην Αθήνα, και αυτή τη φορά πάμε Παλαιό Φάληρο. Το Μελίνα Seafood ήταν γυναίκα κεφάλαιο στην οικογενειακή του ιστορία που ξεκίνησε από τη Σκόπελο.
0: Α, ναι. Είναι... Εδώ μιλάμε για ψάρι, θαλασσινά και καλοκαιρινό mood, αλλά όλο το χρόνο.
1: Ακριβώς. Ένα καινούργιο φωτεινό χώρο με μεγάλες τζαμαρίες και ανοιχτή κουζίνα. Η νεότερη γενιά έχει πλέον στο πλευρό της το σεφ Σπύρο Δήμητσα, πρώην σεφ του Κράιος στην Πάρο.
0: Ωραία. Και τι βάζουμε στο τραπέζι μας?
1: Έχεις από καρπάτσιο μαγιάτικου με τζαλαπένιο και ντολμαδάκια ψαριού με βολέμενο, μέχρι πατσέρι με σκορπίνα και φυσικά ψαριά ημέρας που ψήνονται ή μαγειρεύονται στον ατμό.
0: Εγώ τα ακούω όλα και είμαι έτοιμος.
1: Και να σου πω και που θα το βρεις, είναι Αγίος Τριάδος 10 και Ήβης Αθανασιάδου στο Παλαιό Φάληρο. Αλλά Πέτρο, αυτή τη φορά δεν πάμε εσύ κι εγώ. Ναι. Γιατί αυτά τα πιάτα θέλουν παρέα και μοίρασμα.
0: Συμφωνώ, βάλ το στη λίστα και φύγαμε. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: πραγματικά. In your face.
1: Δεν φταίω, όχι. Ήθελα να το φέρω πιο κοντά σου. Το έκανα
0: επειδή. Και κατέληξε στον ισοφάγο.
2: Δεν είχε. Δεν υπονοούσα κάτι.
3: Για κάτι τέτοια σε μηνύουν, Πέτρο.
1: Ναι, είναι αυτό και επικίνδυνο. Δεν μπορείς να.
0: Δεν κάνω εγώ μηνύσεις. Λοιπόν, σε συναδέλφους. Με ρωτάει η Κατερίνα, πώς θα πέρασε το Σαββατοκύριακο, Δευτέρα σήμερα. Έτσι, Κυριακή. Θε λέω, δεν θυμάμαι.
3: Αυτά είναι.
0: Το παθαίνουν και άλλοι αυτό.
1: Το παθαίνουμε πολύ, πολύ.
0: Εσύ τι έγινε.
1: Είναι.
0: Πώς η μαύρη τρύπα του Όζοντος είμαστε εμείς.
1: Όχι, overwhelming είναι όλο αυτό όταν κάνουμε πάρα πολλά πράγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μετά ξέρεις, χάνεσαι, δεν προλαβαίνεις να το ζήσεις.
3: Είναι και λίγο το Σαββατοκύριακο, θέλει και άλλο. Εγώ αυτό πιστεύω ότι είναι το πρόβλημα.
0: Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και έχει ξεχάσει τι έχει γίνει χθες.
1: Ναι. Συμβαίνει αυτό, συμβαίνει, συμβαίνει. Ακριβώς σε νέα εδώ η Δάφνη Καραβοκυρή σε πάει μέχρι τις 12 πάρα πολύ δυνατά. Με πολλά ωραία πράγματα που έχετε να κάνετε μαζί, να πείτε, να συζητήσετε, να ανταλλάξετε μηνύματα, απόψεις. Η συζήτηση ανοίγει ακριβώς στις 9 εδώ στο Μαντρέντια 106,2 με την Δάφνη Καραβοκυρή. Δευτέρα βράδυ και όπως κάθε Δευτέρα μαζί μας τώρα η Ηλέκτρα Σπύρου. Supervisor και εκπρόσωπος της AMKE Assist.
3: Η AMKE Assist περισσότερα από 20 χρόνια προσφέρει θεραπευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ευάλωτα άτομα. Με ένα μεγάλο αριθμό δομών διάγνωσης και αντιμετώπισης ψυχικών διαταραχών, παρέχει στέγη, σύντηση και εκπαίδευση σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και στηρίζει τις γυναίκες με δομές και πολλές δράσεις και προγράμματα.
1: Ηλέκτρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλησπέρα, Πέτρο, Κατερίνα και Δάφνη. Καλή εβδομάδα.
3: Ευχαριστούμε.
1: Το εργασιακό στρες είναι πραγματικότητα για πολλούς ανθρώπους, Ηλέκτρα μας. Τι μπορούμε να κάνουμε για να το διαχειριστούμε αποτελεσματικά και να προλάβουμε την εξάντληση και πώς έρχεται να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια η νέα ομιλία που διοργανώνει η ΙΑΣΙΣ.
4: Όντως στις 23 Οκτωβρίου στο Connect Autism που βρίσκεται στη Νέα Φιλαδέλφια θα έχουμε μια ανοιχτή για το κοινό δράση με στόχο να μιλήσουμε για το εργασιακό στρες, για την εργασιακή εξάντληση αλλά και πώς μπορούμε να προλάβουμε και να φτάσουμε σε ένα σημείο να μπορούμε να διαχειριστούμε πιο αποτελεσματικά και πιο παραγωγικά το στρες που έχει να κάνει με την εργασία μας. Η αλήθεια, όλο αυτό ξεκίνησε, για να μπορούμε να πούμε έτσι και στον κόσμο από πού ξεκινάει η σκέψη πολλών δράσεων που κάνουμε, είναι ότι από την τελευταία ετήσια έκθεση του Διεθνού Οργανισμού Gallup φάνηκε ότι η Ελλάδα είναι αρκετά υψηλά στα ποσοστά εργασιακού στρες. Συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη. Οπότε αυτό μας δείχνει μια ακόμα προτεραιότητα που πρέπει να βάλουμε, να δημιουργήσουμε δράσεις και καμπάνιες που να αφορούν την καλύτερη ενημέρωση του κόσμου, να μπορεί να διαχειρίζεται, να οριοθετεί με σκοπό να έχει μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ προσωπικής και εργασιακής ζωής.
1: Πότε είναι, θύμισε μας ξανά αυτό, 23
4: Οκτωβρίου. 23
1: Οκτωβρίου,
4: 5 με 7. Στο Connect Autism στη Νέα Χαλκιδόνα, στη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Για να συμμετέχει κάποιος.
4: Εντελώς δωρεάν, είναι εντελώς δωρεάν. Μπορούν να επικοινωνήσουν είτε με το ESA Center Σέντρο του Κέντρου Ημέρας, είτε στο τηλέφωνο 210-86-55-039, προκειμένου να δηλώσουν τη συμμετοχή τους για την διοργάνωση. Πάρα είναι εντελώς δωρεάν και περιμένουμε τον κόσμο να μπορέσει να ενημερωθεί και να νιώσει καλύτερα μετά από αυτή τη δράση.
1: Είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ένα ακόμη σημαντικό θέμα το οποίο.
4: Ένα ακόμα σημαντικό θέμα.
1: Κάνετε
4: σωστά,
1: εκεί στην ΙΑΣΙΣ. Ηλέκτρα, ευχαριστούμε πολύ. Ηλέκτρα Σπύρου, Supervisor και εκπρόσωπο τη AMKE Assist. Καλή εβδομάδα, Ηλέκτρα.
4: Καλό βράδυ, ευχαριστούμε πολύ.
5: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 8.30, αυτή είναι η Αντέλα που ακούγεται παντού σε όλο τον πλανήτη με αυτό. Νικόλ Κίντμαν. Αυτό είναι το Mad Drive στη δεύτερη δική μας σεζόν. Πέτρος Τριδεφίλου και Κατερίνα Ψύχα εδώ στο ραδιοφωνό σου. Κάθε μέρα και σήμερα μέχρι τις 9. Και σήμερα μπορεί να μας ακούς δυνατά στο mad.gr εκεί και μας βλέπεις, αλλά και διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα.
1: Φίλε μου και φίλε μου, ο Spider-Man επιστρέφει και αυτή τη φορά δεν χρειάζεται να πας σινεμά. Το Spider-Man Brand New Day είναι πλέον διαθέσιμο ψηφιακά και στην Ελλάδα στο Apple TV.
0: Καναπές, πίτσα και Spider-Man, τι άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία βραδιά Δευτέρας.
1: Πολύ ωραία. Μπορείς να το αγοράσεις με 21,99 ευρώ ή να το νοικιάσεις με 17,99, ενώ η ψηφιακή έκδοση είναι σε 4K με Dolby Vision και Dolby Atmos.
0: Και για αυτούς που θέλουν ελληνικούς υπότιτλους.
1: Φυσικά και το έχει και αυτό. Οπότε αν είσαι φαν του Tom Holland και του Spider-Man, τώρα έχεις επίσημα ραντεβού στο σπίτι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία ιδέα για Δευτέρα βράδυ και για Τρίτη βράδυ. Μου σου πω έτσι για το ξεκίνημα της εβδομάδας. Ένα πιο κοκκούνινγκ, πιο. Είναι και ο καιρός τέτοιος. Mm. Ό,τι πρέπει είναι. Και ένα Spider-Man σου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Βάλει εσύ την πίτσα να ψήνεται και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε.
0: Ναι, θα έρθει και εσύ δηλαδή.
1: Εννοείται, θα έλειπα.
0: Ευτυχώς έχω μεγάλο καναπέ.
1: Ευτυχώς.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στη φυλακή οδηγείται ο 52χρονος γυναικολόγος, ο οποίος συνελήφθη στα Βόρεια Προάστια για το κακούργημα της παιδικής πορνογραφίας. Ο κατηγορούμενος αρνείται την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη του υλικού στα ψηφιακά μέσα που είχε στην κατοχή του. Με βαρύτερο κατηγορητήριο, ακαλούνται να απολογηθούν αύριο οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονική επίθεση στην Τράπεζα Μαρφίν το Μάιο του 2010. Η ανακρίτρια άσκησε συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Μία γυναίκα 41 ετών συνελήφθη γιατί μπήκε στο σπίτι του πρώην σύζυγου της και του έβαλε ατροπίνη, δηλαδή δηλητήριο, στα τρόφιμα. Συνελήφθησαν και οι γονείς της για συναυτουργία. Περισσότερα από 276 εκατομμύρια δολάρια έχει διοχετεύσει ο Έλον Μάσκ σε ομάδες ρεπουμπλικανών από τον Ιούλιο έως σήμερα. Τα χρήματα διοχετεύονται σε μια τεράστια εκστρατεία κινητοποίησης ψηφοφόρων για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στη ΣΥΠΑ. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Μαμά, κάγει η λάμπα.
4: Δεν κάει και, Γιάννη.
3: Τι έπαθε δηλαδή?
4: Γιάννη μου, όταν κρατάς στο σπίτι πράγματα που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους,

0: μας στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών και έτσι θα επιτρέψεις την ενέργεια να συνεχίσει τον κύκλο της.
1: Ωραία, και μετά θα έρθει καινούργια ενέργεια.
0: Αν έχεις κάνει χώρο, ναι.
2: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Καλώς τη!
5: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
2: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
8: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
9: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
8: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
10: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
11: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες, θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
12: Ενοικιάζεται τη Νεφέλης Μαϊστράλη. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Let me be. 40 λεπτά μετά τις 8, Δευτέρα βράδυ, στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και θέλω να σου πω ότι ο καιρός αυτός που είδες σήμερα θα συνεχιστεί και αύριο. Έτσι, στο λέω για να το ξέρεις. Ναι, αυτή η εβδομάδα θα είναι κάπως, Κατερίνα, μην γκρινιάζεις.
1: Θα γκρινιάζω, Πέτρο, όλη την εβδομάδα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μπήκε. Έχουμε φθινόπωρο, να βρέξει λίγο, να ποτιστούν τα λουλουδάκια.
1: Να πούμε να τα ποτίσουμε και μόνοι μας.
0: Τα δεντράκια. Δεν τα ποτίζετε όμως.
1: Άλλο αυτό.
0: Ποτίζετε τα αυτοκίνητα. Βλέπω που οδηγώ και βγαίνει άλλη και πλένει το αυτοκίνητο.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Και το νερό, αντί να ποτίζει το δεντράκι, λοιπόν. Αύριο καιρό στη μεγάλη πόλη είναι νεφελώδης με παροδικές καταιγίδες, βροχές, 21 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι. Στην Πάτρα νεφελώδης καταιγίδες, βροχόπτωση 21 το μεσημέρι. Στη Ρόδο νεφελώδης παροδικές καταιγίδες, 26 το μεσημέρι.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνεις αύριο, αλλά θα σου πω τι θα κάνεις το Σάββατο, που εύχομαι να έχει και πολύ καλύτερο καιρό. Λίγα λόγια.
0: Νομίζω
1: Σάββατο.
0: Ότι φτιάχνεται το. Ωραία. Φτιάχνει ο καιρό. Ναι.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου, Axizon στο Fiat. Να τι θα κάνεις.
0: Βέβαια. Η UGG, το διάσημο fashion brand, ανοίγει τον κόσμο της στο κοινό με νέα συλλογή, μουσική και experiences σε ένα all day event με ελεύθερη είσοδο για σένα.
1: Και το Mad Radio 106,2 θα βρίσκεται εκεί από τις 12 μέχρι τις 7 με live εκπομπή από την Κατερίνα Πευτίτση και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Λεωφόρος Συγκρού 114, βρες το σχετικό μπάνι στο mats.gr.
0: Το διάσημο fashion brand UGG θα σε παίρνει και μένει εκεί το Σάββατο στον χώρο Fiat στη Συγκρού. Εκεί θα είμαστε και εμείς live. Mad Radio 106,2. Κάνουμε πράγματα για σένα και αυτήν την εβδομάδα.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Your Touch και σήμερα εδώ στο Mad Drive. Thank you for listening. Ξέρεις εσύ. Λίγο πριν φτάσουμε στις 9 και υποδεχτούμε την Δάφνη Καραβοκύρη. Αθήνα, ετοιμάσου για rock ιστορία. Οι Deep Purple έρχονται την 3η 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Ένα όνομα που έχει αφήσει ανεξίδητο το αποτύπωμα, το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία της rock, από το Smoke on the Water και πάρα πολλά άλλα κομμάτια τα οποία έχουν χαρακτηρίσει περισσότερες από 4-5 δεκαετίες. Το Σάββατο, αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, έρχονται και οι Charlatans, ένα super group των 90s από τη Μεγάλη Βρετανία, έρχονται στο Floyd και είναι ένα από τα πιο σημαντικά live που έγιναν ποτέ στην Ελλάδα, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα από τη δεκαετία των 90 που έκαναν τεράστιες επιτυχίες στη Μεγάλη Βρετανία και την Ευρώπη.
1: Και πριν κλείσουμε, αν κάθε τέλος του μήνα και νωρίτερα, μη σου πω, λες μα πού πήγαν τα λεφτά μου, κράτα 5 μικρά tips για να μη σου εξαφανίζεται το budget.

0: Και κάνουν στο κινητό,
1: είναι
0: τρομερό.
1: Είναι χρήσιμο. Άμα σημειώνει σε καθημερινά έξω τα μικρά, γιατί αυτά είναι που μαζεύονται και δεν τα καταλαβαίνει. Τα μικρούλικα, ο κύκλο, έλα μωρέ, 5, 10, 15, 20. Yeah. Πριν αγοράσει κάτι σε έκπτωση, ρώτα τον εαυτό σου, θα το αγόραζε αν δεν ήταν σε προσφορά. Καλά, εδώ. Δεν συμφωνώ.
0: Εδώ χάσαμε πολύ κόσμο, ναι, αλλά και θα σου πω το εξή. Εγώ έχω άλλο τίτλο.
1: Τι.
0: Έτσι. Λέω, αυτό με κάνει καλύτερο άνθρωπο, θα το φορέσω. Η απάντηση είναι όχι, ποτέ. Έτσι, οπότε δεν το παίρνω.
1: Αλήθεια. Ναι. Εμένα τελικά όλα καλύτερο άνθρωπο με κάνουν, γιατί όλα τα αγοράζω. Τέταρτο, κάνε ένα δεκάλεπτο.
0: Έχει θέμα η Δάφνη.
2: Για συγγνώμη και να μην σε κάνω καλύτερο, να σε κάνω ομορφότερο.
1: Αυτό είναι το θέμα.
2: Γιατί το αγοράζει.
1: Έχει πάντα ένα λόγο για να αγοράσει.
2: Δηλαδή θα σκεφτώ εγώ να πάρω ένα μπλε ηλεκτρικ Ζιβάγκο.
1: Για να σε κάνει καλύτερο άνθρωπο.
2: Για να με κάνει πιο ευγενική. Ούτε καν. Παπαστράπτουσα θέλω να με κάνει.
1: Αυτό και σου κάνει καλό στην ψυχή, παιδιά, τώρα μην το συζητάμε. Εν πάση περιπτώσει, αλλού το ξεκινήσαμε. Σας είπαμε να μην ξοδεύετε και τώρα προσπαθούμε να σας πείσουμε γιατί πρέπει να ξοδεύετε. Πάει και αυτό το θέμα με τη Δάφνη Καραβοκύρη.
0: Αυτό ήταν για σήμερα. Αυτό είναι το Mad Drive. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio και τον 6,2.
0: Σε λίγο εδώ, όπως κατάλαβες, είναι ήδη εδώ. Ετοιμάζεται. Δάφνη Καραβοκύρη μέχρι τις 12. Αύριο το πρωί στις 7 έρχονται τα κορίτσια στην πόλη. 10 το πρωί θα είναι εδώ Γιάννης Τουμπάνος. Στη μία το μεσημέρι ένας άλλος Γιάννης διαφορετικός. Γιάννης Χατζηγεωργίου, τον άκουγες πέρσι τα βράδια. Τώρα είναι το μεσημέρι στο ραδιοφωνό σου. Στις 4 η Φέη Βόκου. Αύριο στις 6 Τρίτη θα είμαστε εδώ.
3: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Mad Radio.
4: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD-TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
5: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του lobby και κουβαλάει όλο το squad.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Ατενέ Sunday Brunch. Από αυτήν την Κυριακή και κάθε Κυριακή μέχρι 1η Νοεμβρίου, Pastry Chef ο Στέλιος Παρλιάρος. Από τις 12 και μέχρι αργά το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-3251-430. Ατενέ, Βουκουρεστίου 9.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Θέατρο Αποθήκη.
8: Η Δίκαιη του Αλμπέρ Καμί.
7: Ένα έργο για την εξέγερση βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα.
8: Σκηνοθεσία Γιάννης Κακλέας.
7: Παίζουν οι ηθοποιοί
8: Κωνσταντίνος Μπιμπής,
7: Βερόνικα Δαβάκη,
8: Δημήτρης Γεωργαλάς,
7: Τζούλη Σούμα,
8: Γιάννης Σαμσαλάκης,
7: Νίκος Δερτιλής,
8: Χρήστος Τσάβος.
7: Οι πιο δυνατές καρδιές είναι αυτές που λυγίζουν γιατί δεν σπάνε ποτέ.
8: Η Δίκαιη του Αλμπέρ Καμί.
7: Στο Θέατρο Αποθήκη.
8: Προπόληση more.com και στο 211-1000-365.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
10: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: επιτυχία. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Σήμερα λοιπόν ήτανε το trend. Poll του Instagram μας ήταν για το αν προτιμάς να είσαι λυπημένος και να έχεις χρήματα ή να μην έχεις καθόλου χρήματα και να είσαι χαρούμενος.
3: Όσοι ψήφισαν παρόλα αυτά στα poll μας έχουν πει ψέματα, πιστεύετε.
2: Τεράσιο.
3: Εμένα 79% ψήφισε φτώχεια και χαρά.
2: Παιδιά, εγώ περισσότερους έχω. 83% φτώχεια και χαρά και λύπη.
3: Θέματα. Όλες οι φίλες της Βρυσίδας, ξέρω εγώ, πάνω στο γιο θα πατάγανε.
4: Φτώχεια και χαρά.
2: Μπορεί να σκέφτηκαν ότι την έχουμε ζήσει την πλούσια ζωή.
3: Ναι, μωρέ, δεν λένε.
2: Πώς λένε άραγε στην παράγκα.
3: Στην παράγκα.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλή μας εβδομάδα, την καλύτερη μας εβδομάδα και μακάρι κάθε εβδομάδα το ίδιο να είναι η καλύτερη εβδομάδα. Δάφνη Καραβοκύρη στο μικρόφωνο και συχνότητα του Mad Radio 106,2, σαν ακόμα Mad Nights. Παρέα μέχρι και τις 12. Δεν έχω λόγια για τον Πέτρο και την Κατερίνα, την Κατερίνα και τον Πέτρο.
1: Mad Radio 106,2.
5: Όταν γίνεται αυτή η αλλαγή βάρδιας, είναι η καλύτερη. Πώς είναι τα παιδάκια που τα πάνε στο Λούνα Πάρκ και τους λένε «Σου έχω αγοράσει μωρό μου μάρκες για όλα τα παιχνίδια». Έτσι νιώθω όταν μπαίνω στο στούντιο, που πάντα έρχομαι νωρίτερα, και πετυχαίνω την Κατερίνα και τον Πέτρο. Ρε παιδί μου, είναι αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχουν μάλλον κάποιοι άνθρωποι, και αυτοί οι δύο ανήκουν σε αυτούς, που σου φτιάχνουν τη διάθεση με το βλέμμα. Τελείωσε. Βλέπω την Κατερίνα μέσα από την τζαμένια πόρτα του στούντιο και καταλαβαίνόμαστε. Βλέπω μετά τον Πέτρο εκεί, ο οποίος είναι όρθιος και κάνει εκπομπή εν εξάλλου, και λέω: «Εδώ είμαστε, αυτά είναι». Εύχομαι να είστε πάρα πολύ καλά. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Μέχρι τις 12 θα έχουμε χρόνο να τα πούμε. Εντάξει, αν όχι όλα, τα περισσότερα.

Έγινε και αυτό. Το ζήσαμε. Ήρθε το αγόρι της Ριάννα εδώ στην Ελλάδα και έδωσε την πρώτη του συναυλία. Δεν γίνεται να είσαι καλλιτέχνης και να μην έχεις πατήσει το ποδεράκι σου εδώ στα Πάτρια τα Εδάφη, στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ. Βρε, το ξέρετε τι σκίσαν τα βρακάκια τους για τον ASAP? Τα σκίσανε. Βεβαίως, βροχή τα βρακάκια. Τα πετούσανε, δεν ξέρω. Τα βγάζαν και τα πετούσανε. Τα είχαν εφεδρικά στην τσέπη. Δεν ξέρω, παιδιά. Αλήθεια, δεν ξέρω να το εξηγήσω αυτό. Επίσης, κατέβηκε με ελικόπτερο. Εντάξει. Δεν ξέρω για τα βρακάκια αν είμαστε συνηθισμένοι στην Ελλάδα. Πάντως, μια εμπειρία έτσι με τα ελικόπτερα τα έχουμε. Να φεύγουν από σοφρονιστικά ειδήματα, να μπαίνουνε σε γήπεδα αθλητικά. Τέλος πάντων, μια εμπειρία με τα ελικόπτερα την έχουμε. Τώρα αυτό με τα βρακάκια δεν ξέρω. Πρώτη φορά μας βρήκε. Μπορεί. Mad VMA

Εντάξει τώρα, αυτό το ξέρουμε όλοι. Το ξέρουμε όλοι, ξέρουμε όλοι ότι τα McDonald's αποτελούν πάρα πολλές φορές αφορμή για να βγούμε, γιατί λέμε, οκ, ρε παιδί μου, μπορεί να πάω σε κάτι που είναι πατάτα και δεν μου αρέσει καθόλου, αλλά μετά στην επιστροφή θα σταματήσω στα Mac. Δηλαδή όλοι το έχουμε πει αυτό πραγματικά και νομίζω δεν θα σταματήσει ποτέ. Οπότε για κάθε ξενύχτη υπάρχει πάντα λόγος, πάντα έξοδος, δουλειά, gaming, σειρά που έγινε άλλο ένα επεισόδιο και τελικά βλέπεις, ξέρω εγώ, 8 επεισόδια στη σειρά και το καθένα είναι 40 λεπτά και έχει πάει 7 το πρωί και λες, μα καλά, τι έγινε. Λοιπόν, τώρα υπάρχει και ένας λόγος παραπάνω για Mac. Mac Value Night από τις 8 μέχρι τις 5 το πρωί. Πολύ καλημέρα σας, εκεί θα είναι τα Mac. Δύο από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr και ρίξε και ένα χαμογελάκι έξτρα, γιατί πραγματικά όλοι το ξέρουν αυτό για τα Mac.

Είναι βρε παιδί μου και κάποιες έτσι old σκουλιές που επιστρέφουν, δηλαδή το να διαβάζεις ένα βιβλίο ας πούμε, που μου φαίνεται ξένο και μόνο που το λέω ότι θεωρείται old σκουλιά να διαβάζεις ένα βιβλίο. Εγώ λατρεύω τα βιβλία, λατρεύω τη μυρωδιά τους, την υφή τους, είμαι βιβλιοφάγος. Το τελευταίο βιβλίο που διάβασα ήταν το καλοκαίρι, όταν υπήρχε χρόνος να ανασάνω, που λέγεται Baby Sitting και είναι του Άρη του Σφακιανάκη. Πραγματικά αν αγαπάτε τα βιβλία με κλειστά μάτια, αυτιά, τα πάντα όλα ανεπηρέαστη, να πάτε να το προμηθευτείτε, γιατί είναι φανταστικό, τρομερός τρόπος γραφής και πάρα πολύ ωραία θεματική. Ξέρετε, τα βιβλία έχουν κάτι μαγικό, νομίζω μαγικότερο από τις ταινίες. Επειδή δεν έχει ήχο και εικόνα και να μην βιώνεις εσύ αυτή την κατάσταση, μπορείς να μπεις μέσα σε αυτήν και να ταυτιστούν διάφορα κομμάτια σου. Νομίζω ότι αυτή είναι η μαγεία του βιβλίου. Ελλείψη εικόνας και μουσικής και άλλων πραγμάτων που δημιουργούν αντιπερισπασμό. Είσαι εσύ, το μυαλό σου, ο εαυτός σου, η σκέψη σου. Τέλος πάντων, γιατί όμως σας τα λέω αυτά. Διότι τώρα λέει στο Τόκιο πηγαίνουν στα κλαμπ όχι για να παρτάρουν αδιανόητα σύστολα και ξέφρενα, για να διαβάσουν βιβλία. Παίζει ambient μουσικούλα ατμοσφαιρική, βάζουν μοκετούλα κάτω χουχουλιάρικη και με τα τιμών και βαΐων σε υποδέχονται. Έχει και σερβιτόρους για κοκτέιλ, αφέψιμα, δεν ξέρω, και σκληρό αλκοόλ, μπορεί, δεν γνωρίζω. Κάποια στιγμή λέει μουσική δυναμώνει, οπότε πρέπει να είσαι λίγο ταχυδακτυλουργός να τα συνδυάσεις και τα δύο. Πάντως όλη η θεματική των κλαμπ βασίζεται γύρω από την ανάγνωση βιβλίων. Δηλαδή, δεν ξέρω. Λέτε να το κάνουμε με τα μπουζούκια πείραμα, να αδειάσουν από καλλιτέχνες και να γίνουν χώροι ανάγνωσης βιβλίων και να είναι ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το πρωί και ας δυναμώνει η μουσικούλα. Δεν θα με χάλαγε, δεν θα πετύχει το πείραμα, το ξέρω, αλλά δεν θα με χάλαγε να το τώρα συμβαίνει.

0: Τι να λέμε τώρα για το απόλυτο μουσικό battle. Ναι, γι' αυτό θα πούμε φυσικά, που έρχεται στις 14 Νοεμβρίου και εμείς προετοιμαζόμαστε ψυχολογικά. 14 Νοεμβρίου, 8 η ώρα το βράδυ, Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 5. Αυτά είναι τα στοιχεία μας. Το πού θα συμβεί, το location, το pin. Λοιπόν, ρακ, λίλα αναμετρούνται στην ίδια μουσική σκηνή. Εσείς αποφασίζετε για το ποιος θα αναδειχθεί νικητής. Φυσικά η βραδιά έρχεται με πάρα πολλά add-ons, εκπλήξεις, guests, εμφανίσεις και άλλα πάρα πολλά τα οποία θα συμβούν. Και επειδή δεν είμαι spoilerού, δεν θα το χαλάσω. Να μπείτε στο more.com να εξασφαλίσετε το εισιτήριό σας για εκείνη την ημέρα. Να τα δείτε, η διεισόμαση, να μην σας στερήσω τη χαρά από τις εκπλήξεις που θα συναντήσουμε όλοι εκείνη την ημέρα, στις 14 δηλαδή Νοεμβρίου, στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο του ΟΑΚΑ.
1: Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
2: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
3: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
4: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και τη Σωτοδία. Εισιτήρια στο more.com.
5: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
6: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κομμωδία του Τριστάν Πετή Ζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Συριόπουλο, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθη Κόητα. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
7: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

Στις φύσεις, δηλαδή, μπορεί η θεματική, ας πούμε, να μην με αγγίζει προσωπικά, αλλά τα ντοκιμαντέρ πάντα αγγίζουν τον άνθρωπο, όποια και να είναι η θεματική τους. Και πόσο μάλλον τα νέα ντοκιμαντέρ που έχουν αφετηρία το εδώ και τώρα. Δεν γίνεται να μη σε ενδιαφέρει αυτό που θα δεις, ακόμα και αν δεν ταυτίζεσαι καθόλου με τη θεματική, που πάρα πολύ δύσκολο μου φαίνεται να μην ταυτιστούμε με τη θεματική του νέου ντοκιμαντέρ «Δεν κοστίζει τίποτα» της Μέρης Μπουλή από τη Cinedoc στον κινηματογράφο Δαναός στις 15 Δεκάτου, γιατί στο επίκεντρο βρίσκεται η Δανάη, μια νέα κοπέλα που ζει στην Αθήνα, που αποφασίζει η κοπέλα να γίνει δότρια οαρίων για βιοποριστικούς λόγους. Με αφετηρία λοιπόν το βίωμα της Δανάης, η ταινία δίνει φως σε όλο αυτό το τεράστιο ζήτημα. Στους δότες, στις δότριες, θέτοντας ερωτήματα φυσικά γύρω από το ιατρικό σύστημα και κατά πόσο προετοιμάζει κατάλληλα τις υποψήφιες για μια τέτοια διαδικασία ή για το κατά πόσο τις προστατεύει. Δηλαδή, όλοι ζούμε σε αυτή την κοινωνία, όσοι ζούμε που λέγεται Αθήνα, αντιλαμβανόμαστε τις παθογένειές τους, τις παθογένειές της και του συστήματος, και αυτό το ντοκιμαντέρ νομίζω πως θα μας συναρπάσει όλους.

στη Λιμίνα στο Viber και λέει σχετικά με αυτό που σας έλεγα με το Τόκιο και τη μόδα των κλαμπ να γίνονται χώροι ανάγνωσης, που είπα μήπως να το κάνουμε και εμείς τα δικά μας εδώ τα μπουζούκια. Και μου λέει η Μίνα, αν δεν έχει γαρίφαλο δεν μπορεί να περάσει νομοσχέδιο. Συμφωνώ, Μίνα, μαζί σου 1000%. Και απαραίτητη, λέει, προϋπόθεση να ακούμε Mad Radio. Συμφωνώ υπεραπόλυτα. Άμα θέλετε και γίνει κιόλας, μπορώ να το πάρω επόμου και να εισηγηθώ να κάνουμε και εκπομπές. Δηλαδή καθ' όλη τη διάρκεια εκείνης της ημέρας ανάγνωσης βιβλίων και μπορούμε να ανοίξουμε και έναν ωραιότατο διάλογο. Λοιπόν, Μίνα, η ιδέα σου είναι φανταστική. Ας το πάνω μου, θα δω τι μπορούμε να κάνουμε, τουλάχιστον εμείς από μεριάς μας. Λοιπόν, έχω να σας πω για το Nix Drop, τώρα που λέμε για μουσική, τώρα που λέμε για θεσμούς, για να σας πω ότι είναι το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok από το MAD και την Nix Professional. Να υπενθυμίσω κάπου εδώ ότι μπαίνετε στο mad.gr και βλέπετε ό,τι γίνεται στο Nix Drop. Και αν δεν πρόλαβες το επεισόδιο live στο TikTok, μπορείς να πεις στο YouTube του MAD, κάθε Τρίτη 4 live στο TikTok, 6 στο YouTube και στις 8 στο MAD TV. Η αναζήτηση της τελικής οκτάδας συνεχίστηκε με την Εύα Σόμ, την Κριστιάνα και τον Σαλβατόρε. Τρεις ακόμη φωνές στάθηκαν μπροστά στη Λίλα και τον Σταβέντο, διεκδικώντας δύο θέσεις στην επόμενη φάση. Δεν είναι κακό να δηλώσεις την αδυναμία σου, εγώ το έχω ξαναπεί. Να τα λέμε αυτά που γουστάρουμε, μπορούμε να τα πούμε στο 6936-646-656. Μπορείτε να καταθέσετε εδώ την αδυναμία σας και να πείτε ναι, μου άρεσε π.χ. η Εύα, μου άρεσε η Κριστιάνα, μου άρεσε ο Σαλβατόρε. Τι να κάνουμε, βρε παιδιά, σε κάποιον θα αρέσει περισσότερο. Λοιπόν, εσείς παραμείνετε συντονισμένοι αύριο Τρίτη, βεβαίως, στο 4 η ώρα live στο TikTok του ΜΑΤ. Και για όσους δεν το προλάβετε, ξέρετε, σας έχουμε καλυμμένους σε όλα μας τα μέσα.

Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops. Μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live με

0: 96,2 προτείνει. Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party. Και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Guest DJs. Artistic dance shows. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: The Dreamers. Παρίσι, 1968. Τρεις νέοι ανακαλύπτουν τον κινηματογράφο, τον έρωτα και τη δική τους επανάσταση.
2: Βασίλης Μπούτσικος, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ινώ Αθανασιάδου. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος.
3: Στο Σύγχρονο Θέατρο από 3 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις.
2: The Dreamers.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της Διλάνης Πόρτας.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Passion alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
3: Ντρουά.
2: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα στο Mad Radio 106,2. Πολύ καλή μας εβδομάδα. Δάφνη Καραβοκύρη μαζί σας σε ένα ακόμα Mad Nights μέχρι και τις 12. Θέλω να σηκώσετε χέρια όσοι βρεθήκατε στον ASAP και πετάξετε το βρακάκι σας. Στείλτε στο Viber 6936 46 656. Δεν θέλω ντροπές εδώ.
0: Mad Radio 6,2.
5: Καταλαβαίνω ότι η Δευτέρα έχει μια δυσκολία. Εντάξει, είναι τα αχ και τα βαχ όλη τη εβδομάδα. Πάνε και σκάνε πάνω σε αυτή τη φουκαριάρα τη Δευτέρα και κακώς κακοχαρακτηρίζεται. Αν ήταν οποιαδήποτε άλλη μέρα, δεν θα έτρωγε τόσες βρισιές, θα το πω. Θα τις φερόμασταν με λίγη περισσότερη αγάπη. Αλλά κοιτάξτε τώρα να δείτε τι μπορεί να γίνει για να απογειωθεί μια βαριά και μπορεί και βαρετή Δευτέρα. Πίτσα φάνε, αυτή είναι η απάντηση. Η οποία έρχεται τώρα αποκλειστικά και στη ρουτίνα των γυμναστηριακών. Θα παρακαλέσω το ραδιόφωνο, μην με βάζει να κάνω αναφορές για φαγητό, γιατί μου τρέχουν τα σάλια. Λοιπόν, η Pizza Fan λάνσαρε τη νέα σειρά High Protein με πρωταγωνιστή το Cottage Cheese και αλλάζει τους κανόνες. Φυσικά, πολλούς κανόνες αλλάζει. Τα αλλάζει όλα. Από εκεί που ήταν cheat meal, τώρα έχει μπει μέσα στη διατροφή μας. Λοιπόν, με περισσότερα από 110 γραμμάρια πρωτεΐνη σε ένα πίτσα και σχεδόν 40 γραμμάρια πρωτεΐνη σε μόλις 2 κομμάτια, έχεις την απόλυτη ισορροπία γεύσης, πρωτεϊνικής αξίας και της ψυχικής σου ηρεμίας και της χαράς. Να, χαμογελάω και μόνο που το λέω. Λοιπόν, δοκίμασε τις νέες πίτσες High Protein Cottage Chicken και Cottage Γαλοπούλα Αυγό. Μα ποιος το έφτιαξε το μενού αυτό? Με λιωμένο γκούντα και φρέσκα λαχανικά, αλλά και τις πλούσιες High Protein σαλάτες. Σα μας έχουν καλύψει Cottage Pasta Salad και Tropical Salad και βρες νέες επιλογές που δεν είχες δοκιμάσει μέχρι τώρα. Αν ψάχνεις ένα γευστικό high protein γεύμα, τότε θα το ανακαλύψεις στο νέο μενού της Pizza Fan που έρχεται να καταρρύψει τις φοβίες των γυμναστηριακών. Δηλαδή, για μας το έφτιαξε. Ευχαριστώ, Pizza Fan, προσωπικά πλέον.

καταλαβαίνω. Να πω δεν τους καταλαβαίνω, τους καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω όλους μου τους φίλους που έχουν παιδιά, που κάθε φορά δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν όταν έρχονται γενέθλια και γιορτές. Και φυσικά, αφού έμαθα για τα Volta Fun Park, ήμουνα το Σάββατο με την κολλητή μου που έχει δύο ζωή να έχουν, και της λέω: ρε εσύ, μην ταλαιπωρείσαι. Υπάρχουν τα Volta Fun Park. Οι άνθρωποι τα αναλαμβάνουν όλα για σένα και σου λύνουν τα χέρια. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να αγχώνεστε, γονείς. Τα Volta Fun Park έχουν σκεφτεί τα πάντα για εσάς. Προσκλήσεις, φαγητό, δραστηριότητες, face painting, μασκότ. Εσείς απλά κάνετε guest εμφάνιση. Αυτό. Και απολαμβάνετε τα καλά σχολεία των παιδιών σας. Ένα πάρτι λοιπόν που θα σας κάνει ήρωες στα μάτια του μικρού ή των μικρών σας στο Avenue και στο Athens Metro Mall. Για περισσότερες πληροφορίες, voltafunpark.com και τηλεφωνάκι 697-096-91-82. Το επαναλαμβάνω, 697-096-91-82.

Αλλάζουν τα πράγματα, γι' αυτό αξίζει να γίνει ένα τρανό ποζ στη μουσική και να δυναμώσετε, γιατί μας αφορά όλους αυτό το νέο. Αν εσύ πληρώνεις ακόμα μεταφορικά στις online αγορές σου, κακώς, γιατί ήρθε το Scrooge Plus για να μας σώσει όλους. Μπορούμε να γίνουμε μέλη μόνο με 25 ευρώ το χρόνο και να απολαμβάνουμε δωρεάν μεταφορικά για αποστολές από 15 ευρώ και άνω σε Scrooge Point. Και το καλύτερο, δεν το έχω πει ακόμα, τώρα θα το πω, δυνάμωση. Έχεις και priority παράδοση για να φτάνουν στα χέρια σου οι αγορές σου πιο γρήγορα από ποτέ. Ορίστε, πάει και αυτό, λύθηκε. Λύθηκε. Μπες τώρα στο application του Scrooge και γίνε μέλος Plus. Plus, και δεν έχεις κανέναν και τίποτα άλλο ανάγκη.

έχουμε κάτι, μας κάνει ευτυχισμένους, θέλω να το πω, δεν μπορούτε να το ξεστομίσω, τόσο βαρύ είναι. Είναι βαρύ, είναι σήκωτο, θα έλεγε κανείς, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει με ελάχιστες εξαιρέσεις πως δεν το έχει σκεφτεί για τον εαυτό του, αλλά και για τους άλλους. Δηλαδή, εγώ, ενώ μπορεί, ας πούμε, να σκεφτεί τελικά αγαθά, και εγώ θα πω την υγεία έσω έξω, που ακούγεται έτσι μια ρομαντική κλεισεδούρα. Δεν είναι. Γιατί από το κρεβάτι ενός νοσοκομείου σίγουρα δεν μπορείς να σκεφτείς τίποτα άλλο από το αν θα συνεχίσει ή αν θα φύγεις. Οπότε η υγεία είναι σημαντική. Το πιο σημαντικό συστατικό της ευτυχίας, έχω να σας πω, έτσι, για αυτό το ερώτημα, είναι η αίσθηση της αυτονομίας. Και θα μου πεις, ρε Δαφνάρα, τι εννοείς? Και θα σας απαντήσω όμως. Αυτό μπορείς να κάνεις μόνος σου. Αυτό μπορείς να δημιουργήσεις μόνος σου. Μόνη μου. Να πραγματοποιήσεις μόνος σου. Ψυχολόγοι πολλοί, έτσι και από πολλά μέρη του πλανήτη, τα βάλαν κάτω τα υπαρξιακά μας, καλά να είναι, και εξέτασαν τι αξιολογεί τελικά ο άνθρωπος όταν κρίνει τη ζωή του. Σε πρώτη φάση, εγώ θα πω τα γκουμενικο-σχεσιακά, στα οποία συμφωνούν έτσι τα παγκόσμια ψυχολογικά ανθρώπινα ψαχτήρια, αλλά μαζί με αυτά είναι και η αίσθηση, ας πούμε, η ικανότητα της αποτελεσματικότητας και η βεβαιότητα πως οι επιλογές που κάνουμε είναι πραγματικά δικές μας. Είναι τρελό άμα το σκεφτείτε, αλλά είναι αληθινό. Χόντρινη κατάσταση, τα έλεγα εγώ. Ακούγεται έτσι ελαφροίσκετο. Δεν είναι. Ή μας περνάνε για πάρα πολύ έξυπνους, εντάξει, αυτοί που θέτουν τα ερωτήματα αυτά και η γλώσσα της ανάλυσης έχει αλλάξει πάρα πολύ. Ή μας περνάνε για πάρα πολύ χαζούς για να αντιληφθούμε τη σοβαρότητα που διέπει τις ζωές μας και ότι αυτό συνεπάγεται. Το καλό είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που τα αναλύουν, τα βάζουν στο τραπέζι αυτά και σου λέει, κάτσε να πετάξουμε την ερώτηση. Τι μας κάνει πραγματικά

0: Athénée Sunday Brunch. Από αυτήν την Κυριακή και κάθε Κυριακή μέχρι 1η Νοεμβρίου, Pastry Chef ο Στέλιος Παριάρος. Από τις 12 και μέχρι αργά το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-3251-430. Athénée, Βουκουρεστίου 9.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Ο πίνακας του Ερνέστο Καμπαγέρο.
3: Μια πολιτική σάτιρα για τον παραλογισμό της σύγχρονης εποχής.
4: Σκηνοθεσία Μιχάλης Πανάδης. Παίζουν Άγγελος Ανδριόπουλος, Ιωάννα Παπά, Γιούλη Τσεγκαράκη.
5: Εγώ αντιγράφω εσένα ή εσύ δημιουργείς εμένα. Θέατρο Ψηρή.
2: Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Ρόσμερσχολμ. Στις ομιχλώδεις όχθες των νορβηγικών φιόρδ, ένας άνθρωπος του Θεού και μια σιρήνα από τον παγωμένο βορρά ερωτεύονται το θάνατο και ανακαλύπτουν τη ζωή. Γιώργος Γλάστρας, Σίμος Κακάλας, Ιρό Μπέζου, Άντζελα Μπρούσκου, Αργύρης Ξάφης, Γιάννης Χαρίσης ζωντανεύουν το κορυφαίο αριστούργημα του Χέντρικ Ήψεν σε διασκευή σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά. Ρόσμερσχολμ. Από τις 12 Νοεμβρίου στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κούν, Φρυνήχου 14, Πλάκα. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Mad Radio.
7: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

Είναι τώρα η περίοδος που κάνουμε ξεκαθαρίσματα, ξεσκαρταρίσματα φετού. Στις ντουλάπες λέω, χειμωνιάτικα, καλοκαιρινά, που όλοι έχουμε πήξει. Μάλιστα είναι και πάρα πολύ συνήθες να το βλέπουμε ως περιεχόμενο στα social. Νομίζω ένας δίνει κουράγιο στον άλλον ότι πάρτε απόφαση, βράδερφε. Μια ψυχή που είναι να βγει, ας βγει. Βγάλετε από την ντουλάπα, κάνε τα ξεκαθαρίσματά σου, χάρισε ρούχα, μην αφήνεις κάτι να πηγαίνει αναξιοποιητό. Και με αφορμή αυτό, θα πω και για τις ηλεκτρικές συσκευές που κάθονται ξεχασμένες στο σπίτι. Όχι, να μπει στη διαδικασία να τις ξεκαθαρίσεις, γιατί ήρθε η ώρα να τους δώσεις μια δεύτερη ζωή. Και αυτό το λέω με αφορμή την E-Waste Day. Το βαν της ανακύκλωσης συσκευών ΑΕ επιστρέφει στις γειτονιές. Ξεκίνησε στις 8, θα συνεχίσει μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Σε συνεργασία με τους Δήμους Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Βέρειας και Πέλλας. Στο βαν μπορείς να φέρεις μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, λαμπτήρες, μελανοδοχεία και τόνερ. Ενώ παράλληλα ενημερώνεσαι για το πώς ανακυκλώνεις σωστά και συμβάλλεις σε πιο καθαρές και βιώσιμες πόλεις. Είναι πάρα πολύ σημαντική η πληροφορία και η ενημέρωση. Νομίζω είναι το Α και το Μ. Όταν έχεις την πληροφορία στα χέρια σου, μπορείς να κάνεις τα κουμάντα σου. Βρες λοιπόν το βαν στη γειτονιά σου, κάνε την κίνησή σου και ανακύκλωσε. Γιατί πραγματικά κάθε συσκευή μετράει. Μπορείς να δεις αναλυτικά το πρόγραμμα της εταιρείας στο site της, στο electrocycle.gr, ή να καλέσεις από αύριο στο 210-5319-780. electrocycle.gr ή 210-5319-780.

μέτρο, γιατί μας ανοίγει το μυαλό, έτσι σαν αλεξίπτο το ανοίγει. Το μαγαζάκι του Τρόμου έρχεται, ένα από τα πιο εμβληματικά και αγαπημένα musical όλων των εποχών, στο ανακαινισμένο θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης, σε απόδοση κειμένου και στίκων φυσικά Θέμηδας Μαρσέλου. Μια παράσταση με εκρηκτική ενέργεια, ζωντανή ορχήστρα επισκηνής, χιούμορ, σκοτεινή ατμόσφαιρα, μας αρέσουν αυτές, και ακαταμάχητα τραγούδια, που αφηγείται μια ιστορία όπου έρωτας, η φιλοδοξία και η δίψα για επιτυχία αποκτούν σαρκοβόρες διαστάσεις. Νομίζω είμαστε όλοι πολύ συνηθισμένοι σε αυτές τις συνθήκες, ειδικά τη σήμερα ημέρα. Πρωταγωνιστούν Θανάσης Αλταμπάσης, Ντέμι, Αστρατή, Στράτος Λύκος, Κατερίνα Σούσουλα, Ιουλίτα Μωυσιάδου, Ντόρα Γκέκα, Ορέστη Στήλος, Άννα Πασπάτη και φυσικά ο Αντώνης Λουδάρος. Η υπόθεση είναι πάρα πολύ ωραία. Στη φτωχική συνοικία Skid Row της Νέας Υόρκης, ο ντροπαλός ανθοπόλης Σίμορ Κρέλμπορν ανακαλύπτει ένα παράξενο φυτό, το οποίο ονομάζει Όντρεϊ Βου, προς τιμήν της κοπέλας που αγαπά. Το μυστηριώδες αυτό φυτό μεταμορφώνει τη ζωή του, φέροντας φήμη, χρήματα και επιτυχία. Όμως κάθε επιθυμία έχει το τίμημά της και κάθε επιλογή μπορεί να αποδειχθεί μοιραία. Νομίζω ότι μπορούμε να ταυτιστούμε με πολλές από αυτές τις συνθήκες σε ανθρώπινο και υπαρξιακό επίπεδο. Το MAD TV λοιπόν και το MAD Radio 106,2 είναι χορηγοί επικοινωνίας και έχουν εξασφαλίσει για όλους εσάς διπλές προσκλήσεις. Για όλους όσους στείλετε δηλαδή τώρα μήνυμα στο 6936646656, γράψτε τη λέξη μαγαζάκι και κερδίστε τη δική σας πρόσκληση για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στις 9. Προλάβετε πριν εξαντληθούν, γιατί και εμείς έχουμε εξασφαλίσει έναν συγκεκριμένο αριθμό προσκλήσεων για όσους στείλετε μήνυμα.

Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2. Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live με το Mad Radio 106,2 από το Fiat, Λεωφόρο Συγκρού 114. UGG Season Event, 17 Οκτωβρίου.

0: Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
2: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
3: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
2: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Να ξέρετε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ανέκδοτου, οπότε θα σας πω και ένα ανέκδοτο έτσι στα γρήγορα.
3: Τέλεια.
2: Λέει ο ασθενής, πάει ένας ασθενής σε έναν γιατρό και του λέει: «Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω καφέ, με πονάει το μάτι μου». Και τι το απαντάει ο γιατρός?
3: Τι του είπε?
2: Δοκιμάσατε να βγάλετε το κουταλάκι από το φλιτζάνι?
4: Σταμάτα!
2: Ωραία. Κουτούλα για το κουτάλι στο μάτι.
3: Πάω την παράγκα.
2: Στην παράγκα.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Πολύ καλησπέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα. Mad Radio 106,2. Δάφνη Καραβοκύρη κοντά σας, μαζί σας μέχρι και τις 12. Σε ένα ακόμα Mad Nights. Και τι δεν έχει γίνει σε αυτή την εκπομπή? Προσκλήσεις, δώρα, event που έρχονται, event που συμβαίνουν τώρα, event που θα έρθουν, πληροφορίες, γνώση. Όλα τα έχουμε καταθέσει εδώ.
0: Mad Radio 106,2.
2: Εντάξει, νομίζω ότι πλέον είναι ξεκάθαρο σε όλους και όλες ότι το skin care είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ενυδάτωση, συνέπεια και φροντίδα του δέρματος. Και τι έχω να σας πω γι' αυτό? Ότι μπορείτε να ανακαλύψετε τη νέα σειρά αντιγύρανσης CeraVe Skin Renewing. Σχεδιασμένη σε συνεργασία με δερματολόγους, συνδυάζει κορυφαία δραστικά συστατικά όπως ρετινόλ, καθαρή βιταμίνη C και σύμπλοκο πεπτιδίων με 3 απαραίτητα ceramides. Επαναφέρει την ελαστικότητα και τη φρυγιλότητα, λιένει τις λεπτές γραμμές και τις ρητίδες, ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό χωρίς να προκαλέσει ρεθισμούς. Είναι η αποτελεσματικότερη φροντίδα για κάθε τύπο επιδερμίδας. Ανακαλύψτε τη νέα σειρά της CeraVe Skin Renewing στα φαρμακεία.

Δόχα, στα κοντινά κιόλας. Θα πετάξω ένα Σάββατο 17 Οκτωβρίου που είναι αύριο οριακά, όπου το αγαπημένο fashion σήμα UGG παρουσιάζει το UGG Season, ένα all day free διασκεδαστικό event με τη νέα συλλογή, μουσική και ξεχωριστές εμπειρίες για το κοινό. Κυρίες και κύριοι, το Mad Radio 106,2 θα εκπέμπει live φυσικά από τον χώρο με την Κατερίνα Πεφτίτση και τον Γιάννη Χατζηγεωργίου, άρα και μουσική εμπειρία μεταξύ άλλων. Διεκδίκησε UGG δώρα όπως tote bags και κούπες παίζοντας σε δωρεάν παιχνίδια. Και αν νιώθεις έτσι λίγο πιο δημιουργικός, ένα τσίκι, μπορείς να κλείσεις τη θέση σου σε ένα από τα 4 πιθανά workshops δημιουργίας που είναι επίσης δωρεάν. Και όλα αυτά τα μαγικά και τα φαντασμαγορικά θα συμβούν στο χώρο του Fiat, λεωφόρο Συγκρού 114, από τις 12 το μεσημεράκι έως τις 7. Δηλαδή, πολλές ωρίτσες για να δοκιμάσεις την τύχη σου με ελεύθερη είσοδο. Μπορείς να βρεις το σχετικό banner στο αγαπημένο site. Ποιο είναι το αγαπημένο site? Το mad.gr φυσικά.

τίποτα. Χάθη και ο κόσμος βρε να ανακαλύψουν το χάπι κατά της ανοσίας που έχουμε πάθει σε όλα όσα συμβαίνουν και τα κανονικοποιούμε. Ναι, χάθηκε. Γιατί τα άλλα πουλάνε. Το ξέρετε ότι τελικά μάλλον θέλουν να μας κλέψουν τα συναισθήματα, το ξέρετε. Αυτές είναι δικές μου θεωρίες. Τέλος πάντων, μια άλλη κουβέντα. Στο mad.gr διάβασα για το νέο trend red pill vs blue pill, το οποίο λέει έχει κατακλείσει όλα τα feed. Τι είναι όμως αυτό το new entry trend, θα σας πω. Το blue pill είναι το κοινό που είναι ρομαντικό και συναισθηματικό. Το red pill είναι το κοινό που είναι κοινικό, αλλά στοχεύει στην αυτοβελτίωση. Το debate λοιπόν είναι εσύ πού ανήκεις. Διάβασε περισσότερα στο mad.gr για να καταλήξεις και να μπορέσεις να κοιμηθείς ήσυχος. Ή ανήσυχος. Νομίζω η ανησυχία είναι καλύτερη σε αυτή την περίπτωση, γιατί θίγει υπαρξιακά θέματα.

0: Smart Radio. Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. MAD Radio 106.

Έχουμε ακούσει και έχουμε ακούσει παράπονα από τους αγρότες, δικαίως θα πω, τους εκπαιδευτικούς, ακόμα πιο δικαίως. Τώρα ακούμε παράπονα και από τους συνεργιάδες, δηλαδή τους ιδιοκτήτες συνεργείων αυτοκινήτων. Έως και 50% λιγότερες επισκέψεις στα συνεργεία. Γιατί το κόστος έχει ανέβει. Από τα 100-120 ευρώ, που λες, εντάξει, παλεύεται, είναι και η ασφάλεια το αυτοκινήτου μου, στα 180 έως 200 ευρώ έχει φτάσει τα τελευταία 2 χρόνια το κόστος για τα σέρβις των αυτοκινήτων. Λοιπόν, λογικό θα πω, λογικό που έχουν μειωθεί επισκέψεις. Βέβαια θα πω ότι θα έπρεπε να υπερισχύει, ας πούμε, η ασφάλεια, γιατί αυτοκίνητο είναι, βγαίνεις και δεν είσαι μόνος στους δρόμους, έχει κι άλλους, να μην έχει και 100 νοματέους γύρω σου τους έχει. Αλλά τι να πω τώρα, αλήθεια. Δηλαδή, ωραία, θα την πω την ιστορία μου. Έχω αλλάξει λάστιχο μόνη μου. Πώς το έχω κάνει? Έχω μπει στο YouTube. Εντάξει, παίρνουμε λίγο την κατάσταση στα χέρια μας. Βέβαια, εγώ το έκανα για να αποδείξω ότι είμαι μεγάλη και τρανή και ότι μπορώ. Μην μου λέτε εσείς ότι δεν μπορώ επειδή είμαι γυναίκα. Αλλά τέλος πάντων, ειδικά τώρα που έχουν εξελιχθεί και τα πράγματα. Βρε παιδάκι μου, βλέπεις ένα βίντεο και λες, μπορώ να στο κάνω καινούργιο το αυτοκίνητο. Pimp my ride. Φέρ το εδώ να στο φτιάξω εγώ. Από διθέσιο μπορώ να στο κάνω πεντάθυρο. Ναι, μπορούμε. Έχουμε την πληροφορία. Δεν είναι σωστό. Το καταλαβαίνω. Μην απορείτε γιατί πέφτουν οι επισκέψεις στη συνεργεία. Μην απορείτε.

Mad Nights, έτσι με το καλή εβδομάδα φτάνει στο τέλος του, αλλά δεν θα ήταν Mad Nights αν δεν έκλεινε με το καλό νέο της ημέρας. Το νέο σήμερα, δεν θα πω είναι καλό ή κακό, είναι νέο πάντως, είναι πως... Περιμένετε, πριν σας πω, θα σας πω τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει την ταινία με τον Ντάνι Ντεβίτο και τον Σβατζενέγκερ που είχε μείνει έγκυος ο Άρνολντ. Λοιπόν, το νέο είναι πως ένα ανδρικό αντισυλληπτικό χάπι μπορεί να κυκλοφορήσει τα επόμενα χρόνια, το οποίο βρίσκεται σε πρώιμες κλινικές δοκιμές και θα μπορούσε, λέει, να προσφέρει μια νέα αναστρέψιμη επιλογή αντισύλληψης για τους άντρες. Δίκαιο, τίμιο και αν συμβεί θα το περιμένουμε μέσα στα επόμενα 3 με 5 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι πάρα πολύ μακρινό. Παίρνετε εσείς το νέο και το κάνετε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να το επεξεργαστείτε, έχουμε ορισμένα χρονάκια μέχρι να μας πει γεια σας, ήρθα. Λοιπόν, εγώ κάπου εδώ θα πω καληνύχτα, καλή συνέχεια, καλημέρα. Κρατάτε ό,τι αγαπάτε και ό,τι βολεύει το πρόγραμμά σας. Εις αύριο να ακολουθούν τα κορίτσια στην πόλη, Κάτια, Βρυσίδα, Κατερίνα, Γιάννης και Γιάννης, Φέι, Πέτρος και Κατερίνα. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 9 σε ένα ακόμα Mad Nights εδώ στο Mad Radio 106,2. Δάφνη Καραβοκύρη, over and out.

0: Radio. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Ο γιος σας σίγουρα δεν είναι αγριάνθρωπος.
2: Ο Φερντινάν δεν είναι καθόλου αγριάνθρωπος.
3: Είναι.
2: Αλέν, είναι βλακώδες. Γιατί το λες αυτό?
4: Αφού είναι αγριάνθρωπος.
5: Ο Θεός της Σφαγής. Η διάσημη κωμωδία της Γιασμίνα Ρεζά σε σκηνοθεσία Ζορζίνας

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση που οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τις Βερικοκιές. Το ίδιο χρώμα έχουν.
3: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
7: Όπως λέει και ένας φίλος μου, τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
8: δεν έχουμε κουτάλια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

Mad Radio 106,2. I had a dream. I got everything I want.

Στα χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Mad VMA Exclusive.
2: Για σώμα κλείνω το τίποτα μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω μη φεύγεις μακριά μου ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά.

Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.